0: μου φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
0: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κοντά στον Παρνασσό, ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι ρήτορες. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου. 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου. Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δημήτρης Ιφαντής, Υπήρου μέλος και μέλλον. Μια ματιά σε όσα δεν έχει τραγουδήσει ακόμα η Ήπειρος. Τετάρτη 10 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, με Ελίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά, μέσω του Ticketmaster, 12 ευρώ. Στην είσοδο του θεάτρου, 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr/more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr/more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχίστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ακούς το δεύτερο 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Η ώρα είναι 2 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου.

Μαζί σου στο φως το πήρα απόφαση η Μαρίζα Ρίζου και τελικά ίσως και να τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Στο φως λοιπόν και εμείς των Αγίων Πάντων σήμερα και καλημέρα! Καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Και να πώς αλλάζει η ζωή ξαφνικά σε μια μέρα.

Η Μιρέλα Πάκουστα, τυχερά τριφύλια, μαγιοβότανο το τετράφυλλο τριφύλια από τα χρόνια τα παλιά. Ξεκίνησε εξάλλου την καριέρα του σαν φυλαχτό. Το χρησιμοποιούσαν οι δρύδες, δηλαδή οι Κέλτες ιερείς, για προστασία. Για προστασία από κακόβουλα πνεύματα. Έχει πει όμως και η δική μας λογογραφία για το τετράφυλλο τριφύλι. Για να κάνει τη δουλειά του πρέπει να το αποκτήσεις Πρωτομαγιά ή Πάσχα. Να το αστρίσεις, δηλαδή να το αφήσεις κάτω από τα άστρα για 3 Σαββατόβραδα πάνω σε κόκκινο πανί και στη συνέχεια να λειτουργηθεί κρυφά 40 φορές. Τις χάσαμε, Παναγιώτα, για φέτος τις προθεσμίες του χρόνου πάλι. Καλέ, μη γελάτε, δεν είναι μύθος το τετράφυλλο τριφύλι. 1 στα 10.000 τριφύλια είναι τετράφυλλο. Τώρα αν κάνει τη δουλειά του, όρκο δεν παίρνω. Μην πάρετε όμως το πορτοφόλι και τρέξετε στο ανθοπολείο. Τα φυτά του γένους οξάλης που πουλάνε σαν φυτά καλής τύχης μοιάζουν, αλλά δεν είναι αληθινά τετράφυλλα τριφύλια. Ούτε και το νεροτρίφυλλο μας κάνει τη δουλειά μας και ας έχει 4 φύλλα. Στο πραγματικό τετράφυλλο τριφύλι, το τέταρτο φύλλο είναι συνήθως μικρότερο από τα άλλα 3. Αν ήταν έτσι εύκολο να το αποκτήσουμε, ούτε θα το τραγουδούσαμε, ούτε και θα το ποθούσαμε. Τώρα, ο θησαυρός στο επόμενο τραγούδι είναι κρυμμένος σε ένα κομωδίνο, όπως τραγουδάει η Ξένια Γαργάλη.

Μωρέ, βήρα τις Άγκυρες και εμείς και όπου μας βγάλει. Μια και τόφερη κουβέντα, Ινδοευρωπαϊκή, η ρίζα της λέξης Άγκυρα, έτσι λένε οι γλωσσολόγοι. Από το θέμα ΑΝΚ, που σημαίνει κάμπτο, λυγίζω, περιγράφει το σχήμα της. Έχει και σόι Άγκυρα. Ποιο είναι το σόι της? Η αγγύλη, η αγκαλιά. Είναι η αγκαλιά μια άγκυρα, ο αγκώνας το άγκιστρο και τα ομόριζά τους, αγκιστροειδής, αγκυλωτός που λέμε, είναι όλα γεμάτα κυρτές γωνίες. Οι λέξεις που αρχίζουν από αγ δείχνουν λύγισμα, λένε οι γλωσσολόγοι, και βέβαια αν λυγίζεις δεν σπάς. Παρόλα αυτά, έτοιμος να σπάσει και να τα ομολογήσει όλα ο επόμενος ήρωας.

Θα ήθελα να ήμουν το τέρι σου, έγραψαν Κώστας Κοφινιώτης και Γιώργος Μουζάκης και τραγούδησε ο Δώρος Δημοσθένους. Περιστέρι, η αγαπημένη, γιατί ο έρωτας συχνά φλερτάρει με τη φύση και να εκφραστεί. Μόνο που στον αρχαίο μύθο ο έρωτας τα τσούγκρισε με το περιστέρι. Περιστερά λοιπόν έλεγαν μία νύμφη, μια μέρα που η Αφροδίτη και ο έρωτας συναγωνίζονταν ποιος θα μαζέψει τα περισσότερα και ωραιότερα λουλούδια, η Περιστερά βοήθησε, λέει, τη θεά Αφροδίτη να νικήσει. Έγινε έξαλλος ο έρωτας και για να τη τιμωρήσει τη μεταμόρφωσε σε περιστέρι. Έγινε όμως και το αγαπημένο πτηνό της θεάς του έρωτα. Το άρμα της Αφροδίτης έσερναν περιστέρια. Όσο για τον Έσωπο, αυτός επέλεξε το μυρμήγκι και το περιστέρι για να μιλήσει για τη δύναμη της ανταπόδοσης, ακόμη και από εκεί που δεν το περιμένεις. Ένα μυρμήγκι, λέει ο μύθος του Εσώπου, δίψασε και κατέβηκε να πιει νερό σε μια πηγή. Παρασύρθηκε όμως από το ρεύμα και κόντευε να πνιγεί. Τότε ένα περιστέρι του έριξε ένα κλονάρι και το μυρμήγκι σώθηκε. Την ίδια ώρα ένας κυνηγός πουλιών ετοίμαζε τις ξόβεργές του για το περιστέρι. Το μυρμήγκι του δάγκωσε το πόδι, ο κυνηγός πόνεσε, έριξε κάτω τα καλάμια και το περιστέρι πρόλαβε να πετάξει και να φύγει. Εισπράττεις ανταπόδοση, λέει ο Έσωπος. Εισπράττεις ανταπόδοση από εκεί που δεν το περιμένεις, ακόμα και από το μικρό και από το ταπεινό. Και όπως σηκώσαμε το βλέμμα στον ουρανό για να δούμε το περιστέρι, να και το φεγγάρι.

Κόκκινο και θολό το φεγγάρι, όπως έγραψε και τραγούδησε ο Χρήστος Θηβαίος μαζί με τους Απούρημακ. Ίσως να είναι κόκκινο και θολό, σκέφτομαι, γιατί αφού γκράζεται όρκους και υποσχέσεις που δεν πρόκειται να τηρηθούν. Μας επαναφέρουν τάχιστα στην πραγματικότητα οι επιστήμονες. Η ατμόσφαιρα της γης, λένε, κάνει το φεγγάρι να φαίνεται κόκκινο και θολό, γιατί η ατμόσφαιρά της λειτουργεί σαν φίλτρο. Ξέρετε, κάποτε πριν κρεμαστούμε από τα χείλη των μετεωρολόγων υπήρχαν οι καιροσκόποι. Οι καιροσκόποι έβαζαν και στοιχήματα μεταξύ τους για το ποιος θα κάνει την καλύτερη πρόβλεψη. Έτσι λοιπόν, ένας λόγος που χρησιμοποιούμε σήμερα υποτιμητικά τη λέξη καιροσκόπος είναι γιατί κάποιοι από αυτούς τους καιροσκόπους έλεγαν ότι τους κατέβαινε στο κεφάλι. Εμείς πάλι λέμε καλημέρες, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα στην Καβάλα και στην Αλοπρόνιο στη Σίκινο, στη Νέα Ιωνία Βόλου και στη Σίβα Μεσαράς. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Στοκχόλμη, ετοιμάζεται για επιστροφή στα Πάτρια. Στο Σαρακινάδο Ζακίνθου, καλημέρα και στη Δράμα, στην Κυψέλη και στις Σικές, στον Πύργο Ηλίας και στα Άσπρο Γερακάτα Λευκάδας. Το Παλαιό Καστρο Ελασσόνας καλημερίζει το Περιστέρι. Εμείς θα καλημερίσουμε το Ρέθυμνο, γιατί εκεί εγκαινιάζεται την Τετάρτη μια εξαιρετική έκθεση ζωγραφικής της Μέρης Παπαδοπούλου. Τίτλος της: «Οι γυναίκες που μου μίλησαν, θα τον αλλάξουμε τον κόσμο, Μαρία». Οποιοδήποτε μορφή τέχνης αφορά στη γυναικεία εμπειρία, το ξέρετε ότι με συγκινεί. Η έκθεση λοιπόν θα εγκαινιαστεί στην αίθουσα πυροβολικού, στην Φορτέτζα Ρεθύμνου, Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, και την διοργανώνουν ο Δήμος Ρεθύμνου και ο Σύλλογος Γονέων Κυδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Χρυσούλα Σκεπετζή και ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία στην Μέρη Παπαδοπούλου. Καλημέρα και στη Χασιά, στο Χάρακα Ηρακλείου Κρήτη, στην Κάρπαθο, στον Οροπό, στο Βύρονα, στα Πατήσια, στην Καλλιτεχνούπολη, στο Άργος. Καλημέρα, μου λένε ότι στο Πλατάνη σήμερα έχει αγώνα δρόμου. Καλή επιτυχία στους άξιους. Καλημέρα στη Στυλίδα και στο Λουτράκι, στο Γαλάτσι και στο χωριό Εμμανουήλ Παπασερών, στα Γρεβενά, το Πέραμα, στο Γιώργο στη Βιέννη, στην Αλεξανδρούπολη, στο Πολύκαστρο Κυλική, στην Τρίπολη, στου Ζωγράφου. Καλημέρα στον Χρούσο Λέσβο. Έχουμε και άλλες καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπημένη Μάγδα. Θα συνεχίσουμε συντροφιαίως στις 10 και έχουμε να πούμε πολλά. Για να δούμε τώρα ποιες είναι οι προθέσεις της επόμενης ηρωίδας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μελοποιημένος Οδυσσέας Ελίτης από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, Θερυστής ο Ιούνης, και κάπως έτσι ξαποσταίνουμε στις Μαργαρίτα Σταλονάκη. Αρχές του Θερυστή του Δρεπανιού μας η γιορτή, λέει η παροιμία. Ίδιος και απαράλλαχτος ο θερισμός από την αρχαιότητα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Γράφει ο Όμηρος στην Ιλιάδα, η μετάφραση Κακριδί Καζαντζάκη. Αργάτες θέριζαν, κοφτερά στα χέρια τους φουχτώνοντας δρεπάνια. Άλλα χερόβολα σοριάζοντας το χώμα ράδα-ράδα, κι άλλα τα δέναν με ασταχόσκινα γεράιδε ματεστάδες. Κοίτανε τρεις πονταδεμάτιαζαν και πίσω αγόρια τρέχαν. Μάζευαν τα χερόβολα, στην αγκαλιά τα παίρναν και τα δίναν πιο πίσω. Έτσι περιγράφει ο Όμηρος τον θερισμό. Δρεπάνια, ακονόπετρες και παλαμαριές τα εργαλεία των θεριστάδων. Οι άνδρες με την ισκιάδα στο κεφάλι, δηλαδή το πλατήγυρο ψάθινο και καπέλο, και οι γυναίκες με την μπαρμπούλα, δηλαδή το μαντίλι στο πρόσωπο, για να γλιτώνουν από τον ήλιο και τη ζέστη. Έτσι εξάλλου τους αποτύπωσαν και οι ζωγράφοι, από τον Κωνσταντίνο Παρθένη, τον Επαμινόν Δαθωμόπουλο και τον Δημήτρη Ασπρογιάννη, μέχρι τον Βαν Γκόγκ και τον Ζων Φρασουά Μιλέ. Πρωί με τη δροσιά ξεκινούσαν κάποτε για τα χωράφια. Στο δεξί χέρι το δρεπάνι και στα αριστερό η παλαμαριά που προστάτευε τα δάχτυλα και τους βοηθούσε να πιάνουν μεγαλύτερες χεριές. Πρώτος άρχιζε ο πρωτεργάτης, ο πιο έμπειρος θεριστής της ομάδας. Γυρνώντας κατά ηλιού, κοιτώντας δηλαδή κατάματα τον ήλιο, έκανε το σταυρό του και έλεγε: «Άιντε στο όνομα του Θεού, καλοξόδιαστα και τυχερά, του χρόν πλιότερα, χίλια κιλά να δώσει ο Θεός». Και απαντούσε ο ιδιοκτήτης του χωραφιού: «Γεια στα χέρια σας και δύναμη να σας δίνει ο Θεός». Το μεροκάματο κρατούσε από τα χαράματα μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Το απόγευμα οι θεριστάδες αποκαμωμένοι παρακαλούσαν τον ήλιο να βασιλέψει γρήγορα, τραγουδώντας: «Ήλιε, τι αργοπόρησες, τι αργείς να βασιλέψεις, σε καταργέται η αργατιά από ξενοδουλεύει». Πριν φύγουν από το χωράφι όμως, έφτιαχναν ένα σταυρό με στάχια και τον σκέπαζαν με μία πέτρα για να μην τον πάρει ο αέρας. Την άλλη μέρα έβγαζαν το σταυρό από την πέτρα, έκαναν πάλι το σταυρό τους και άρχιζαν τη δουλειά. Όμως το χωράφι ήταν και εργασία αλλά και χαρά. Το διασκέδαζαν παίζοντας διάφορα παιχνίδια, του λαγού και του κυνηγού, το πάτημα, το παίξιμο του δρεπανιού. Νομίζω ότι κάνεις με κέφι, είσαι αποδοτικός. Του θερισμού και στην Άξο, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού, και το τι γίνεται θα μας τραγουδήσει αμέσως τώρα η Μαρία Ναματερού.

όλοι στο θερισμό και γέροι και μάνες με τα παιδιά στην κούνια, πολλά και τα έθιμα του θερισμού. Λοιπόν, έχουμε και λέμε στο Δρυμό Θεσσαλονίκης αλλά και αλλού έστειναν όρθιο το πρώτο δεμά της στάχια και το προσκυνούσαν ενώ ο νοικοκύρης έριχνε νομίσματα. Στη Σκύρο, όταν αποθέριζαν, άφηναν στο χωράφι δύο δεμάτια για τη χαρά του χωραφιού, όπως λέγανε, δηλαδή για να φάνε τα πουλιά και τα αγρίμια. Στο Μανιάκι Πηλίας άφηναν ένα κομμάτι αθέριστο, ήταν τα γένια του νοικοκύρη. Και όταν τελείωνε ο θερισμός, σήκωναν ψηλά με τα χέρια τον νοικοκύρη και τον άφηναν να πατήσει στη γη μόνο όταν έταζε στους θεριστές κρασί και κότα. Στην Κάρπαθο χάρασαν με το δρεπάνι έναν κύκλο που μέσα έκλεινε τα τελευταία στάχια. Στον κύκλο έμπαινε η νεαρότερη θερίστρια, έκανε το σταυρό της, πετούσε ψηλά το δρεπάνι της και φώνιζε. Και του χρόνου καλαλωνεμένα, καλοφαωμένα, καλοπρουκισμένα. Άλλο έθιμο τώρα του θερισμού. Έχετε ακουστά το τζιτζιρόκλικο? Το τζιτζιρόκλικο μας έρχεται από το νέο Σουλισερόν. Τζιτζιρόκλικο από το τζίτζιρας, δηλαδή τζίτζικας, και το κλίκι. Κλίκι σημαίνει τσουρέκι. Το κυκλίσκιον των Βυζαντινών έγινε κλίκι. Το ζύμωναν Ιούνιο με Ιούλιο με το πρώτο αλεύρι της νέας σοδειάς. Ήταν μικρό καρβέλι, περίπου ένα κιλό με μία τρύπα στη μέση. Του έβαζαν ένα κλονάρι βασιλικό και το πήγαιναν στο σουλνάρ, δηλαδή στη βρύση της γειτονιάς. Πριν το βρέξουν, έκοβαν βιαστικά μικρή και μεγάλη από ένα κομμάτι και εύχονταν, όπως τρέχει το νηρό, να τρέχει και του μπυρικέτ. Ό,τι έμενε το άφηναν σε μία εσοχή της βρύσης για να φάει ο τζίτζικα στο χειμώνα. Ποιος τζίτζικα στο χειμώνα θα μου πείτε? Δεν θα πάμε και κόντρα στο έθιμο, παρακαλώ πολύ. Είναι ένα έθιμο που έδειχνε πρόνοια για όσους είχαν ανάγκη. Όταν λοιπόν οι θεριστές έφταναν στο τελευταίο χωράφι, άφηναν λίγα στάχια αθέριστα, όπως έλεγαν, για να ρίξουν το δράκο. Όταν έκοβαν και τα τελευταία στάχια, τα πετούσαν μαζί με το δρεπάνι τους προς τα πίσω. Αν το δρεπάνι έπεφτε βολικά, είχε δηλαδή φορά προς τα δεξιά, χαίρονταν και έλεγαν ότι και του χρόνου θα ήταν γεροί και θα θέριζαν. Αν όμως έπεφτε ανάποδα ή καρφωνόταν στη γη, τους έπιανε κρύος υδρότας, γιατί αυτό ήταν κακό σημάδι. Οι προλήψεις στο φόρτε τους σε μια εποχή που δεν περνούσαν και πολλά από τα χέρια των ανθρώπων. Οι θεριστές πάντως φόρτωναν τα δεμάτια συνήθως ανά έξι σε κάθε ζώο και τα μετέφεραν στο αλώνι, όπου τα συγκέντρωναν σε μεγάλες θυμονιές. Όταν συγκεντρώνονταν όλα τα δεμάτια, τότε έφτιαχναν ένα σταυρό από στάχια και τον τοποθετούσαν στην κορυφή της θυμονιάς για να τους έχει ο Θεός γερούς και του χρόνου να τους δώσει μεγαλύτερη θυμονιά. Έστειναν γιορτή όταν τελείωνε ο θερισμός. Οι νοικοκυρές μοίραζαν γλυκίσματα αλλά και ευχές για την επόμενη χρονιά. Ήταν γλέντι τα αποθέρια γιατί είχαν εξασφαλίσει, βλέπετε, το ψωμί της χρονιάς. Θέρος τρίγος πόλεμος, που έλεγαν οι παλιοί. Να τώρα και τα μαλάκια της καλής που μοιάζουν με στάχια, όπως τραγουδά το ρόδο του ανέμου.

Αυτός ήταν ο θεριστής από τους Μπανταλούζια, ίσως ο μόνος θεριστής που επιφυλάσσει σε όλους μας μοίρα πικρή. Μέχρι τότε όμως, τα στάχια και οι χαρές της ζωής να είναι καλά. Το φέρει κουβέντα στάχι. Στάχι είναι λέξη με ρίζα Ινδοευρωπαϊκή, σημαίνει κεντό ή με χμηρός. Από το στάχι βέβαια γεννιέται και το ψωμί που έθρεψε και θρέφει γενιές ολόκληρες. Πώς όμως ο άρτος έγινε ψωμί? Από την συγκοπή της έκφρασης ψωμίων άρτου. Ψωμίων άρτου σήμαινε κομμάτι ψωμιού. Κάπως έτσι προέκυψε και η λέξη νερό από το μεσαιωνικό νεαρό νίδωρ, δηλαδή φρέσκο νερό. Τα ίδια και με το ψάρι. Από ο ψάριον ιχθύος, δηλαδή από ψητός, οπτός ιχθύς, έγινε ψάρι. Για πουλιά που έχουν φτερά από στάχια τραγουδούν για τη συνέχεια οι Λοκομόντο, δηλαδή για ανθρώπους που πάνε κόντρα στο ρεύμα. Φτερά από στάχια ο τίτλος του τραγουδιού, του Σταμάτη Μεσημέρι, η στίχη και η μουσική.

μουστάχια. Δεν ξέρω πότε είναι φτιαγμένα τα δικά μας φτερά. Το βέβαιο είναι ότι μας ταξιδεύουν τα Σαββατοκύριακα, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στην Καλλιθέα Δράμας και στο Νεοφάλιρο, στη Σουβάλα Έγινας και στη Νέα Μάκρη, στην Κηφισιά και στο Περιστέρι, στη Μαριολάτα Φωκίδας και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, στην Καλαμάτα και στην Κόντσα, στο Άνω Κουφονήσι και στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης. Έχουν πανηγύρι στις Καπαρές Νάξου, γιορτάζει το εκκλησάκι τους των Αγίων Πάντων σήμερα, χρόνια πολλά όσους γιορτάζουν. Καλημέρα στη Φολέγανδρο και στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων, καλημέρα και στην Άουσα. Να τώρα και ο χορός του Σταριού από την Αμέλεια Μουζ, παραδοσιακό τραγούδι, παρακαλώ, από τα Κανάρια νησιά.

Η Αμέλεια Μουζ τραγούδησε τον χορό του σιδεριού. Είναι σημαντικός ο θερισμός. Ήταν, βλέπετε, κάποτε θέμα επιβίωσης των κοινωνιών που εξαρτιόταν από τη γη. Όχι ότι και εμείς πάμε πίσω. Γι' αυτό λοιπόν επιβιώνουν και χρησιμοποιούμε ακόμη πολλές παροιμίες για το σιτάρι και το ψωμί. Λέμε ακριβώς τα πίτουρα και φτηνό το αλεύρι. Λέμε άλλα μελατούν τα βόδια και άλλα ο ζευγάς. Άλλοι σπέρνουν και θερίζουν και άλλοι τρών και μαγαρίζουν. Ή από δυο πέτρες βγαίνει το αλεύρι. Λέμε και βύθισε βαθιά το αλέτρι και θα έχεις πολυστάρι. Κοινώς, αν δεν υδρώσεις τη φανέλα, μην περιμένεις να έχεις αποτελέσματα. Και το γνωστό καλός ο Μήλος όλα τα λέθη. Ή ο Μιλωνάς έγινε βασιλιάς και πάλι αλεύρι γύρευε. Λέμε και όποιος αέρας και αν φυσά, ο Μήλος πάντα λέθη. Ο νηστικός καρβέλι ονειρεύεται. Το ζυμάρι όσο ζυμώνει, τόσο φουσκώνει. Και πολλά πολλά ακόμα σε πολύ λίγο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Το ρολόι στο ραδιοθάλαμο θα δείξει 9 και εμείς βέβαια θα είμαστε συντροφιά στις 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μαύρη η ζωή μου τραγούδισε το 1964 ο Αλάν Μπαριέρ. Αυτοί που έχουν ένα γιατί για να ζουν μπορούν να αντέξουν σχεδόν οποιοδήποτε πώς, έχει πει ο Νίτσε. Τα γιατί και τα πώς μας κρατούν συντροφιά έως τις 10, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και να μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Για να δούμε τώρα ποια είναι η πρόταση στο επόμενο τραγούδι.

Γράψε στα αστέρια το όνομά σου, τραγούδησαν οι Ολύμπιανς. Διαβάζω ένα απόσπασμα από την αερινή συμφωνία του Γιάννη Ρίτσου. Κλείνω τα βλέφαρα κάτω από την ήρεμη νύχτα και ακούω να κελαϊδούν μυριάδες άστρα εκεί όπου σύρθηκαν τα δαχτυλά σου πάνω στη σάρκα μου. Είμαι ο έναστρος ουρανός του Θέρους. Τόσο βαθύς και ωραίος, τόσο μεγάλος έγινα από την αγάπη σου που δεν δίνεσαι πια να μ' αγκαλιάσεις. Αγαπημένη, έλα να μοιραστούμε τα δώρα που μου φέρες. Ιδού, το δάσος λυγίζει από το βάρος των ανθών και των φίλων του.

Για τον έρωτα τραγούδησε η Κέτη Κουλιά από το τρίτο στάσιμο της Αντιγόνης του Σοφοκλή σε μετάφραση Μύρη και μουσική Βασίλη Δημητρίου. Σύμφωνα με τους μελετητές, το τρίτο στάσιμο ισοδυναμεί με μια σκηνή έρωτα ανάμεσα στην Αντιγόνη και τον αραβωνιαστικό της τον Έμωνα, το γιο του Κρέοντα. Λίγο νωρίτερα ο Έμωνα συγκρούστηκε για την Αντιγόνη με τον βασιλιά πατέρα του. Η αγάπη κινεί τα νήματα των ηρών της τραγωδίας. Από αδερφική αγάπη η Αντιγόνη αγνόησε το διάταγμα του Κρέοντα και έθαψε τον αδερφό της. Από αδελφική αγάπη θέλησε μάταια να προστατεύσει την αδερφή της Ισμήνη, ενώ από ερωτική αγάπη θα αφαιρέσει τη ζωή του ο Έμωνας. Θα αυτοκτονήσει όταν βρει νεκρή την αγαπημένη του. Όλα για την αγάπη λοιπόν. Θυμίζω ότι ο Σοφοκλής δίδαξε την Αντιγόνη το 442 π.Χ. στα Μεγάλα Διονύσια. Ήταν η πρώτη του νίκη. Να τώρα και η δύναμη του έρωτα στον μεγάλο ερωτικό.

Δημήτρης Ψαριανός και έρωτα εσύ, παραμένει άφθαρτος ο μεγάλος ερωτικός, μισό αιώνα και βάλε μετά τη δημιουργία του. Ιούνιο του 72 άρχισε να τον συνθέτει ο Μάνος Χατζηδάκης στη Νέα Υόρκη και τον ολοκλήρωσε στην Αθήνα τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, ενώ είχαν ήδη αρχίσει οι ηχογραφήσεις. Μια λειτουργία αθάνατη, ερωτική και ελληνική, σαν τους Εσπερινούς Αγίων σε ερημοκλήσια μακρινά, με την συμμετοχή φανταστικών αγγέλων, εραστών, παρθένων και εφήβων. Ο μεγάλος ερωτικός είναι μια πραγματεία περί έρωτος. Η μαγεία, η συναρπαγή στην αρχή της σχέσης, ο πόθος, η λαγνία, η τρυφερότητα, τα πάθη της ψυχής και του σώματος που φέρνει μαζί του έρωτας, η επιθυμία για βαθιά ένωση και ό,τι εμποδίζει την πραγμάτωσή της. Ο πόνος της αποστέρησης, της εγκατάλειψης, η τύψης, αλλά και το τελικό άξιον εστί του έρωτα. Ο Μάνος Χατζηδάκης γοητεύτηκε από τη φωνή της Φλέρης Νταντονάκη, η οποία τραγουδά στον μεγάλο ερωτικό, σε στίχους Γιώργου Σαραντάρη, «Ποιος είναι τρελός από έρωτα».

Ο έρωτας πρωταγωνιστής και στο επόμενο τραγούδι με την υπογραφή του Γιώργου Ανδρέου, στη μουσική και στην ερμηνεία, σε στίχους Διονύση Καρατζά.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

«Ποιος φταίει μη ρωτάς», τραγουδήσε ο Δημήτρης Μητροπάνος, κοινώς μην δασκαλίζεις. Ωστόσο, οι ψυχοθεραπευτές προειδοποιούν, στην επανασύνδεση θα βρούμε πάλι μπροστά μας τα προβλήματα που έφεραν τον χωρισμό. Βέβαια, η καρδιά ζει συχνά σε άλλο σύμπαν, το οποίο σύμπαν βεβαίως ηχνηλετεί και λογοτεχνία. Λέει λοιπόν για τον έρωτα ο συγγραφέας Ανδρέας Μίτσου, με αφορμή τη συλλογή διηγημάτων του «Η εξαίσια γυναίκα και τα ψάρια». Κανένας έρωτας δεν τελειώνει. Σαν το σκόρο, τρώει το ξύλο στα κρυφά. Και όπως όταν βάφουμε το παλιό σπίτι με νέο χρώμα παραμένει από κάτω το παλιό, έτσι διατηρείται ο κάθε έρωτας ανεξίτηλος. Και αυτό διαπιστώνεται όταν γκρεμιστεί το σπίτι, οπότε οι παλιοί τοίχοι φανερώνονται και επιδεικνύουν ως παράσημο το πρώτο τους χρώμα, τις πληγές και τις δόξες τους, την άσβεστη μνήμη του έρωτα. Λέει λοιπόν ο ήρωας του Ανδρέα Μίτσου σε ένα από τα διηγήματά του. Λόγια δεν έχω να πω περισσότερα. Το τέλειο όταν το εξηγεί κανείς το λερώνει, το χαλάει. Κι ούτε που με νοιάζει ποιος μπορεί να το πιστέψει και ποιος το γελάει. Σχολιάζει λοιπόν ο συγγραφέας Ανδρέας Μίτσου γιατί έγραψε αυτό το απόσπασμα με τα εξής λόγια. Το τέλειο υποστασιοποιείται μία συγκεκριμένη στιγμή. Πόσο αυτή η στιγμή διαρκεί, το αποτιμά κανείς ανάλογα με τις δυνατότητές του και είναι ξεχωριστό για τον καθένα και ανομολόγητο και προς τον ίδιο τον εαυτό μας. Άμα το κουβεντιάζεις, λέει ο Ανδρέας Μίτσου, μετά και το εξηγείς, το λερώνεις, το ευτελίζεις. Γιατί στον έρωτα δεν χωρούν οι συζητήσεις και οι εξηγήσεις. Αυτές γίνονται μόνο για προσωρινή τακτοποίηση και όταν έχει ήδη ραγίσει το γυαλί. Ο έρωτας αγαπά τη σιωπή και το άρρητο, λέει ο Ανδρέας Μίτσου. Ό,τι εξτομίζεται, πεθαίνει. Ό,τι παίρνει φόρμα, εκπίπτει και ακυρώνεται. Αυτά λέει ο Ανδρέας Μίτσου για το άρρητο του έρωτα, όσο για την ηρωίδα του επόμενου τραγουδιού. Αυτή πιστεύει πως αυτό που θέλεις στη ζωή το καταφέρνεις, αρκεί να επιθυμείς βαθιά και παραπάνω.

Σε λάθος μάτια επένδυσε η ηρωίδα Νίκου Μωραΐτη και Νίκου Μερτζάνου και είναι έτοιμη να πάθει τακοτσούμπο. Τι είναι το τακοτσούμπο? Κοιτάει η Παναγιώτα από απέναντι. Σύνδρομο είναι, καλέ, που πρώτοι περιέγραψαν το 1991 οι Ιάπωνες γιατροί. Όταν το σύνδρομο αυτό κάνει την εμφάνισή του, η αριστερή κοιλία της καρδιάς παραμορφώνεται προσωρινά και παίρνει το σχήμα του πύλινου κανατιού, σαν αυτό στο οποίο οι Ιάπωνες ψαράδες παγιδεύουν χταπόδια. Τακοτσούμπο σημαίνει παγίδα χταποδιών. Τα έντονα συναισθήματα μπορούν να παραμορφώσουν το μυοκάρδιο, λένε οι επιστήμονες. Προκαλούν συμπτώματα ίδια με ενός ισχυμικού επεισοδίου. Μιμείτε το τακοτσούμπο, τα συμπτώματα του εμφράγματος, αλλά οι στεφανιές αρτηρίες παραμένουν καθαρές, είναι σαν να λέμε ένα έμφραγμα μαϊμού. Μια δυνατή συγκίνηση, κάποιο απρόβλεπτο ζόρισμα, σκοτεινές σκέψεις φέρουν πόνους στο στήθος και ζαλάδες. Ένα διαζύγιο, μια μεγάλη χασούρα στο καζίνο, ακόμη και η πίεση για να μάθεις ένα καινούριο σύστημα λογισμικού στη δουλειά έχουν προκαλέσει το σύνδρομο τακοτσούμπο. Το λένε και σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς. Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν σταδιακά. Και ακούστε και αυτό, γυναίκες είναι τα περισσότερα θύματα του συνδρόμου. Τελικά ίσως αυτό το περιβόητο η καρδιά μου» που έλεγαν παλιά οι γυναίκες για να περάσει το δικό τους και το βλέπουμε σε διάφορες ελληνικές ταινίες, να μην είναι και εντελώς μούφα. Παίξαμε και χάσαμε, παραδέχεται η επόμενη ηρωίδα.

«Πάω να πιάσω ουρανό» έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης και τραγούδησε η Ελευθερία Αρβανιτάκη και «Βαλαντώνει στο κλάμα η ηρωίδα». Μια και το έφερε η κουβέντα λοιπόν, «Βαλαντώνω» σύμφωνα με μια εκδοχή από το αρχείο Βαλάντιον. Το Βαλάντιο ήταν ένα νόμισμα και αρχικά μάλλον συσχετίστηκε το βαλάντωμα με την έλλειψη χρημάτων. Υπάρχει βέβαια και η εκδοχή ότι το «Βαλαντώνω» συσχετίζει το σφιγμένο πουγγί με το σφίξιμο που προκαλεί στεναχώρια. Διαλέγετε και παίρνετε. Όσο για την επόμενη ηρωίδα, αυτή έκανε τις επιλογές της.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

Εγώ για δύο τραγούδησε η Τάνια Τσανακλίδου και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Γλίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονόπουλου στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια ακολουθεί η Ιωάννα Νιάωτη. Εμείς ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Τελευταία στάση, γωνία Τσιμισκή. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο, κυριακάτικα και ραδιοφωνικά. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί μας η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Να είμαστε παρέα. Μια Κυριακή γεμάτη πολύ πολιτισμό και ενσυναίσθηση και διεκδικήσεις και αυτονόητα που δεν είναι. Να είμαστε στον Ιούνιο. Στον Ιούνιο που έχει καθιερωθεί μήνας υπερηφάνειας, μήνας του Pride. Και κάθε χρόνο τιμά τα θύματα της εξέγερσης στο Stonewall που έγινε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης το 1969. Ένας Ιούνιος για την προώθηση της ορατότητας, της ισότητας, της ισονομίας όλων των μελών της ΛΟΑΤΚΙ Πλας κοινότητας. Μήνας που υπογραμμίζει το σεβασμό, την ανάδειξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν μπορούν να ορίζονται ή να περιορίζονται με βάση το φύλο ή τον ερωτικό προσανατολισμό των ατόμων. Και ελάτε μαζί μας με το I want to hold your hand, γιατί μόνο έτσι, μόνο κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, μπορούμε να πορευτούμε και να προχωρήσουμε με σεβασμό και αγάπη σε κοινωνίες στην Ελλάδα και τον κόσμο ίσες και συμπεριληπτικές, χωρίς εφησυχασμό, γιατί τα κεκτημένα δεν είναι ποτέ δεδομένα.

Να είμαστε λοιπόν παρέα Κυριακή 7 Ιουνίου και το Athens Pride κορυφώνεται το επόμενο Σάββατο στις 13 με τη μεγάλη πορεία και τις καθιερωμένες συναυλίες στην πλατεία Συντάγματος. Το Athens Pride δεν είναι απλά μια γιορτή ορατότητας, είναι μια υπενθύμηση ότι τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των ΛΟΑΤΚΙ πλάς ατόμων δεν είναι δεδομένα. Το φετινό φεστιβάλ πραγματοποιείται με κεντρικό σύνθημα, με κεντρικό μήνυμα σε αφορά, θυμίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ορατότητα είναι υπόθεση όλων μας. Η εβδομάδα που προηγείται, αυτή δηλαδή που θα ξεκινήσει αύριο, περιλαμβάνει πλούσιες δράσεις και συζητήσεις και παράλληλα events, τα οποία ανακοινώνονται σταδιακά από την επίσημη διοργάνωση. Πολλές εκδηλώσεις και εργαστήρια και συζητήσεις για κοινότητες και κόσμους ισότητας, ομοιότητας, ελευθερίας, στις οποίες όλοι ζουν χωρίς φόβο. Έχουν γίνει πολλά βήματα για τη ΛΟΑΤΚΙ Πλας κοινότητα, είναι αλήθεια, αλλά σε αυτή την περίοδο και η κοινότητα και ειδικότερα τα trans και non-binary και intersex άτομα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις και αποκλεισμούς και ορατότητα περιορισμένη πολλές φορές σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο. Και η παρουσία στο δρόμο πολλές φορές αυτών των ανθρώπων είναι δύσκολη. Και το Pride αυτό υπογραμμίζει. Και εκεί θέλει να δώσει απαντήσεις σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται ακύρωση των ταυτοτήτων αυτών των συνανθρώπων μας. Το Athens Pride και ο μήνας, ο Ιούνιος, είναι μήνας διεκδίκησης, γιορτής και μνήμης και συλλογικής δράσης. Με το μήνυμα ότι τα δικαιώματα όλων δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Το Athens Pride όμως, πρώτα και πάνω απ' όλα, είναι ιστορίες. Είναι ιστορίες και οι ζωές ενός παιδιού non-binary που ζει στην επαρχία. Ενός ατόμου intersex που φέτος είδε τον εαυτό του πρώτη φορά στην τηλεόραση. Είναι ιστορίες ανθρώπων που αισθάνονται διαφορετικοί. Γονιών και οικογενειών που στηρίζουν τα παιδιά τους. Είναι ιστορίες τρανς γυναικών που διεκδικούν. Είναι ιστορία ενός πρόσφυγα που έρχεται από άλλη χώρα στην Ελλάδα και λόγω του προσανατολισμού του κινδυνεύει και εδώ μπορεί να νιώσει ασφάλεια. Είναι ιστορίες εξεργατών που διεκδικούν ίσα δικαιώματα στην εργασία πάντα με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Είναι δεκάδες ιστορίες που μπορεί ή και είναι δικές μας. Ιστορίες που όταν τις ακούμε μπορεί να μοιάζουν προσωπικές και είναι, αλλά στην πραγματικότητα μας αφορούν όλους. Γιατί το δικαίωμα να ζεις με ασφάλεια, με αξιοπρέπεια, με ελευθερία δεν αφορά μόνο τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ Πλας κοινότητας, αφορά την κοινωνία συνολικά. Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα του φετινού Pride και της εβδομάδας αυτής και όλων των εργαστηρίων και των ομιλιών και των εκδηλώσεων. Αυτό είναι το μήνυμα σε αφορά. Και με αυτό, στο μυαλό και στα χέρια και στην καρδιά μας, έτσι θα πούμε να είμαστε σήμερα, γιατί μας αφορά όλους.

0: Λοιπόν, αυτή την περίοδο στις θεατρικές σκηνές από το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα, το θέατρο επιστρέφει όλο πιο συχνά σε ιστορίες γύρω από την ταυτότητα, τη διαφορετικότητα, τη βία, τη μνήμη και τη συμφιλίωση. Για παράδειγμα, στο Λονδίνο συζητιέται πάρα πολύ το νέο Musical Pride στο Εθνικό του Λονδίνου, που αφηγείται συμμαχία μεταξύ ΛΟΑΤΚΙ Plus ακτιβιστών και ανθρακορίχων τη δεκαετία του 80, ενώ παρουσιάζονται αρκετά έργα που εξερευνούν ζητήματα ταυτότητας, κοινότητας και κοινωνικής ευθύνης. Δεν είναι σύμπτωση αυτό, γιατί οι κοινωνίες μας αναζητούν νέους τρόπους, επιγόντως θα έλεγα, για να μιλήσουν για τη συνύπαρξη. Γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τον Δημήτρη Τσικούρα. Σκηνοθέτησε το νέο έργο του Γιώργη Χριστοδούλου, σταθμός Ωμέγα. Δημήτρη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ που είμαστε παρέα.
0: Θέλω να μας βάλεις εσύ στην υπόθεση του έργου που έχει αφετηρία μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της Ιλιάδας.
1: Πολύ ευχαρίστως. Αυτό το έργο γράφτηκε πέρυσι το καλοκαίρι, Αύγουστο με Σεπτέμβρη, μετά από επικοινωνία που είχα με τον Γιώργο, γιατί έπρεπε να βρω ένα νέο έργο, νέο ελληνικό έργο, και ψάχναμε τότε πώς πού, και βρέθηκε ο Γιώργος μπροστά μου και μου είπε ότι έχει στο μυαλό του κάτι σε σχέση με τη Ραψοδία Ωμέγα, αλλά στο σήμερα. Οπότε, εμπνευσμένος και από διάφορα γεγονότα, πραγματικά γεγονότα που έχουν κάπως στιγματίσει την Ελλάδα τα τελευταία 20-30 χρόνια, δηλαδή όπως την υπόθεση εξαφάνισης του Άλεξ στη Βέρεια, το Βαγγέλη Γιακουμάκη, από το ΖΑΚ, ορμόμενος από όλα αυτά και τη Ραψοδία Ωμέγα, έγραψε μια ιστορία στο σήμερα όπου ένας νεαρός άντρας 23 ετών, ανοιχτά ομοφυλόφιλος στην ελληνική επαρχία, μόνο και μόνο επειδή είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος θεωρείται ότι προκαλεί, και επειδή αποφασίζει να βάφει τα μάτια του καμιά φορά ή να φοράει ροζ αθλητικά, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο. Και όταν παίρνει και μια απόφαση να φτιάξει ένα γκράφιτι, διότι ζωγραφίζει στον παλιό σταθμό των τρένων, στο σταθμό Ωμέγα όπως ονομάσαμε εμείς, μια πιετά σαν το Μιχαήλ Άγγελο αλλά χρωματιστή με φωτοστέφανα σε χρώματα ουράνιου τόξου, μακιγιάζ πάνω στην Παναγία, κόκκινα χείλη στο Χριστό, αυτό ξεσπάει ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο και γίνεται... αρχίζει, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η ζωή του.
0: Μην προχωρήσεις άλλο για να το ξετυλίξουμε με τις ερωτήσεις. Η παράστασή σας εντάχθηκε, Δημήτρη, στις εκδηλώσεις του Pride. Αισθάνεσαι ότι η μεγαλύτερη διεκδίκηση της κοινότητας παραμένει η ορατότητα ή είναι η πραγματική αποδοχή?
1: Νομίζω ότι κάπως είναι αλληλένδετα τα δύο αυτά, και ότι δεν πάβουν, τουλάχιστον στην εποχή μας ακόμα, δεν πάβουν να ισχύουν και τα δύο. Βέβαια, το πιο σημαντικό, όπως και να το κάνουμε, είναι η πραγματική αποδοχή. Εννοώ ότι από μια ορατότητα, το ότι όντως υπάρχει η διαφορετικότητα, θέλοντας και μη είναι εδώ. Δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια μας και να μην τη βλέπουμε και να αποσιωπείται και να αναγκάζονται όλοι οι διαφορετικοί άνθρωποι να κρύβονται. Δεν είναι ζωή αυτό. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει και το δεύτερο σκέλος, που είναι και το σημαντικότερο.
0: Δημήτρη, από αυτή τη συγκλονιστική στιγμή στην Ιλιάδα, με τον Πρίαμο να ζητά το σώμα του γιού του, γιατί αυτή είναι η Ραψοδία Ωμέγα, το σώμα του Έκτορα, εσείς φτάνετε σε μια σύγχρονη ιστορία ομοφοβικής βίας. Τι αισθάνεστε ότι παραμένει αναλύωτο στον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια?
1: Η πραγματική... Τα βασικά ένστικτα του ανθρώπου και η πραγματική ένωση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του, ένωση εννοώ το να συνυπάρχεις με τον άλλον, να υπάρχεις αρμονικά με τον άλλον, το να θες να φροντίσεις τον δικό σου άνθρωπο, και πόσο μάλλον το να εξαφανίζεται ένας δικός σου άνθρωπος, να πεθαίνει και να μην μπορείς να νιώσεις ότι έχεις δώσει αυτή την τελευταία φροντίδα που νιώθεις ότι χρειάζεται να δώσεις, όλα αυτά νομίζω δεν πρόκειται ποτέ να αλλοιωθούν.
0: Να
1: δηλαδή το γεγονός ότι ο Πρίαμος ζητάει το πτώμα για να το τιμήσει του γιού του, δεν νομίζω ότι ποτέ... δηλαδή μην πάμε πολύ μακριά, η υπόθεση τα Τέμπη.
0: Είναι ένα αρχαίγωνο και ένστικτο και δικαίωμα. Δημήτρη, η παράσταση ταξίδεψε μακριά από το κέντρο της Αθήνας σε πολλές πόλεις της επαρχίας και σε νησιά. Θα ήθελα να ξέρω πώς την προσέλαβαν οι θεατές εκεί. Αν κάτι είδατε που σας συγκίνησε, αν κάτι είδατε που σας εξέπληξε.
1: Ήταν πάρα πολύ θερμή η υποδοχή, η αλήθεια. Υπήρχε μια αγωνία, όχι όμως από την άποψη ανησυχίας, μια περιέργεια, ίσως θα το πω καλύτερα, το πώς θα το λάβει το κοινό στην επαρχία, δηλαδή αν θα ακούσουμε αντιδράσεις αρνητικές ή όχι, ή αν κατά τη διάρκεια της παράστασης ακούσουμε γιουχαρίσματα, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι στην επαρχία, επειδή περιμένουν πώς και πώς να δούνε θέατρο.
0: Να έρθει κοντά τους στο θέατρο, ναι.
1: Πολλές φορές δεν ξέρουν τι πάνε να δούνε, δεν το κοιτάνε πιο πριν. Οπότε θα μπορούσε από κάτω να έχουμε οποιονδήποτε.
0: Ίσως τόσο πολύ, ναι. Θέλουν, έχουν αυτή την ανάγκη και πάνε στην παράσταση χωρίς ακριβώς να ξέρουν τι περιμένουν, ναι.
1: Μπορούσαμε να έχουμε οποιονδήποτε από κάτω, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε τίποτα το αρνητικό. Τα σχόλια μετά ήταν πάρα πολύ θετικά και το φοβερό ήταν ότι όλοι είχαν να μας πούνε κάτι για τον τόπο τους, κάτι αντίστοιχο. Όπως είπα, ας πούμε, για τον Άλεξ,
0: ναι.
1: ή στις Σέρες για τον Άγγελο που έγινε το Γενάρη, ένα περιστατικό ενός παιδιού που το τραμπουκίσανε και το σκοτώσανε. Ασχέτως διαφορετικότητας ή όχι, υπήρχε ένα περιστατικό και ήταν και αυτό και σκοπός της παράστασης κατά κάποιο τρόπο. Το ότι επειδή από την πρώτη στιγμή που το διαβάσαμε το κείμενο, σε όλους μας θύμισε, είπε ο καθένας, μου θυμίζει την τάδε ιστορία, την τάδε ιστορία, την τάδε ιστορία. Υπήρχε πολύ έντονα στο μυαλό μου και ο τρόπος που ζήτησα και στα παιδιά πολλές φορές να εκφέρονται οι αφηγήσεις είναι να υπάρχει από πίσω ένα θυμάσαι τότε.
0: Που ναι.
1: Θυμάσαι όταν μιλάμε στο κοινό, να υπάρχει από μέσα μας αυτό.
0: Και το υπενθυμίζει. Στην παράσταση...
1: Και να αναφέρουμε στη μνήμη τις γνωστές ιστορίες και να μην μένουν στη λύθη.
0: Υπάρχει στην παράσταση πολύ έντονα στο σταθμό Ωμέγα και η σιωπή της κοινότητας. Δεν υπάρχουν μόνο οι θύτες. Είναι αυτό το πιο επικίνδυνο, δηλαδή αυτή η σιωπή που μπορεί να αφήνει το μίσος να μεγαλώνει.
1: Ναι, σίγουρα είναι ένας φαύλος κύκλος αυτό. Δεν σταματά από μια σιωπή που συνεχίζει και μεγενθύνει τα πράγματα και ακόμα και ο θήτης ο ίδιος που μπορεί πολύ έντονα να νιώθει όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, δεν ξέρω πώς να τα μεταφράσω γιατί δεν ξέρω για μένα καν αν είναι συναισθήματα, αλλά ναι. Τέλος πάντων από όλο αυτό τροφοδοτείται από τη σιωπή ή από την αποσιωπή όταν... Γιατί στην παράσταση προσπαθήσαμε να κάνουμε και ακριβώς αυτό, το ότι υπήρχε άτομο που προσπαθούσε να μιλήσει και να πει τι έγινε πραγματικά, οι υπόλοιποι του χωριού δεν την αφήνουν να μιλήσει.
0: Ναι.
1: Διαστρεβλώνουν τα πράγματα. Όχι, έτσι έγινε, γιατί είσαι έτσι και έκανε εκείνο. Όχι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο και από τη σιωπή.
0: Το σταθμό είναι πολύ έντονη η απουσία, υπάρχει αυτό το σώμα που λείπει του ανθρώπου που θεωρείται διαφορετικός. Ποια αλήθεια αισθάνεσαι εσύ ότι είναι αυτή που εξακολουθεί να λείπει και κανένας μας δεν θέλει να την ψάξει, είναι αυτός ο φόβος για το διαφορετικό, είναι κάτι άλλο, πώς το διάβασες εσύ το έργο? Μήπως δηλαδή έχουμε γίνει καλύτεροι στο να κρύβουμε τις προκαταλήψεις στην κοινωνία μας ή αλλάζουμε πραγματικά?
1: Θέλω να πιστεύω ότι γίνονται βήματα προς τα μπροστά. Δεν είναι μόνο το ότι κρύβουμε προκαταλήψεις, αλλά σίγουρα επειδή γίνονται βήματα προς τα μπροστά και συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται το διαφορετικό, αυτοί οι άνθρωποι ίσως να κρύβουν τις προκαταλήψεις. Οπότε μάλλον αυτό που λείπει είναι η αλήθεια του καθένα, δηλαδή η αλήθεια του εαυτού μας, η αλήθεια του ποιος είμαι πραγματικά εγώ, δηλαδή να τα βρω εγώ με τον εαυτό μου, ο καθένας μας, έτσι ώστε να μπορέσω να συνυπάρξω και να συγχωρώ, να συνυπάρχω, να συγχωράω με τον άλλον
0: αυτό,
1: δίπλα μου.
0: Ναι, αυτό με συγκίνησε και εμένα ακριβώς πάρα πολύ στο έργο σας, Δημήτρη, ότι ο σταθμός μιλά αυτή για τη συγχώρεση, δηλαδή να χωράμε όλοι μαζί στον ίδιο χώρο και μήπως, ας πούμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής είναι ότι έχουμε ξεχάσει πως υπάρχει χώρος για όλους και μπορούμε να χωράμε όλοι μας.
1: Ναι, το έχουμε ξεχάσει, είναι αλήθεια αυτό. Και όντως ήταν όταν υπήρξε το θέμα της συγχώρεσης μέσα στο έργο, γιατί δεν υπήρχαν συζητήσεις πόσο εύκολα κάποιος θα συγχωρούσε έναν θήτη, τι σημαίνει ακριβώς συγχωρώ. Οπότε πήγαμε πραγματικά, σκέφτηκα ετυμολογικά τη λέξη και κάπως άρχισε και η δραματουργία να υπάρχει με έναν τέτοιο τρόπο, το ότι συγχωράω με τον άλλον, αφήνω χώρο στον άλλον δίπλα μου. Δηλαδή είμαστε και 5 άνθρωποι πάνω στη σκηνή, όπου με διαφορετικές απόψεις ο καθένας, αλλά μοιραζόμαστε το ίδιο κείμενο, κυριολεκτικά μοιραζόμαστε το ίδιο κείμενο, πολλές φορές φράση-φράση για να πούμε κάτι, και βρίσκουμε τον τρόπο πώς θα συγχωρέσουμε πάνω στη σκηνή εμείς με τα αντικείμενα. Όντως, γιατί πετιούνται αντικείμενα κάτω και δεν ξέρουμε πού να πατάμε, πού να βρισκόμαστε, ρούχα το ένα το άλλο. Οπότε άρχισε αυτό να γίνεται και στη δραματουργία της παράστασης, γιατί είναι το... Εξάλλου, και η λέξη συγχωριανός, δηλαδή η συγχωριανή του Αντώνη, του πρωταγωνιστή, του παιδιού, δεν μπορέσουν να συγχωράνε μαζί του.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, και για το έργο και πιο πολύ για τη συζήτηση σήμερα. Είναι πολλά τα μηνύματα που έχουμε λάβει, όπως κάθε φορά σε αυτές τις εκπομπές. Μηνύματα και από αυτή την πλευρά και από την άλλη. Εμείς αυτόν τον κοινό χώρο αναζητάμε, της συγχώρεσης και της αρμονικής συνύπαρξης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να συνεχίσει ο σταθμός Ωμέγα την περιοδία του, να φτάσει παντού. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μας το έχουν ζητήσει, όπως μας έχουν ζητήσει και μας το λένε και μας το ξαναλένε, ότι θα πρέπει να το δουν όλοι οι έφηβοι και όλοι οι γονείς της χώρας, οπότε ελπίζω να γίνει όντως πράξη.
0: Σε μια καινούργια περιοδία του Εθνικού. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Ο Δημήτρης Τσικούρας είναι... Με το ψευδώνυμο Τσίκ. Τον γνωρίζουμε, είναι αριστούχος απόφυτος του τμήματος σκηνοθεσίας και δραματικής σχολής στο Εθνικό πέρσι και σκηνοθέτησε το σταθμό Ωμέγα. Είναι το νέο έργο του Γιώργη Χριστοδούλου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη, Λένα Ζουνίδου. Θεά Αθηνά, Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: 10 και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε. Και σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα που τα διάβαζα τώρα όσο ακούγαμε το τραγούδι. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ σε αυτό το χώρο που χωράμε όλοι πιστεύω. Επίσης, όταν διατυπώνετε την άποψή σας τόσο προσβλητικά, δεν μπαίνω σε κανέναν διάλογο. Απλά το καταγράφω. Κρατάω αυτά τα μηνύματα πολλών ακροατών, ότι υπάρχουν πολλά ακόμη που οφείλουμε να κάνουμε ως κοινωνίες, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε με σεβασμό και αγάπη. Αυτή την περίοδο λοιπόν χιλιάδες παιδιά δίνουν εξετάσεις, έχοντας αποφασίσει σε κάποιο βαθμό για το μέλλον τους ή το πώς φαντάζονται να ξεκινούν τη διαδρομή τους. Εμείς να είμαστε με τον Νίκο Δρόσο, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ειδικεύεται στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική και πραγματοποίησε στο πλαίσιο του Pride το εργαστήριο με τίτλο «Χτίζοντας συμπεριληπτικές διαδρομές καριέρας, ο ρόλος της συμβουλευτικής». Γι' αυτό ακριβώς να είμαστε μαζί. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που λέμε να είμαστε παρέα και κουβεντιάζουμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, γιατί οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι η σταδιαδρομία μας αρχίζει όταν ψάχνουμε για εργασία, ενώ αρχίζει πολύ νωρίτερα.
1: Είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας και θα χαρώ να το συζητήσουμε παραπάνω.
0: Πότε ξεκινά λοιπόν να χτίζεται πραγματικά η επαγγελματική ταυτότητα και τι συμβαίνει με τα έφηβα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που διανύουν μια περίοδο έντονης διερεύνησης και διαμόρφωσης της προσωπικής ταυτότητας και παράλληλα πρέπει να σκεφτούν πώς θα κινηθούν επαγγελματικά και στο μέλλον?
1: Αυτή είναι μια μεγάλη παρεξήγηση όταν συζητάμε για την επαγγελματική ανάπτυξη. Περισσότεροι τοποθετούν την επαγγελματική ανάπτυξη αφού το άτομο μπει στην εργασία ή κάποιες φορές πηγαίνουν λίγο πιο πίσω και του λένε όταν είναι το άτομο στην εφηβεία και προσπαθεί να επιλέξει το πού θα πάει. Στην πραγματικότητα όμως δεν φτάνουμε 15, 16, 17 και έχουμε διαμορφώσει ενδιαφέροντα, δεξιότητες, ικανότητες. Όλα αυτά αρχίζουν και διαμορφώνονται από την προηγούμενη, από την πρώτη παιδική ηλικία και φτάνουμε τελικά στην ηλικία των 15-16, που συνήθως την ταυτίζουμε με την επιλογή σταδιοδρομίας, με την επιλογή εκπαιδευτικού προσανατολισμού αρχικά και στη συνέχεια επαγγελματικού. Αλλά έχει προηγηθεί μια μεγάλη διαδικασία που παίζουν μεγάλο ρόλο και τα πρότυπα σταδιοδρομίας, παίζει μεγάλο ρόλο η ενθάρρυνση που δέχεται το άτομο, η ευκαιρία για διερεύνηση, όλα αυτά τα οποία κορυφώνονται στην εφηβική ηλικία, που συνήθως λέμε ότι το άτομο τότε αρχίζει και διαμορφώνει μια εικόνα για το ποιος είμαι και το ποιος θέλω να είναι ο ρόλος μου στην κοινωνία.
0: Καταλαβαίνω ότι οι νέοι άνθρωποι που παλεύουν να καταλάβουν αν θα γίνουν αποδεκτοί για αυτό που είναι σε ένα πρώτο στάδιο, μπορεί να έχουν πολύ λιγότερη ενέργεια για να ονειρεύονται το μέλλον, γιατί αγωνίζονται για το απόλυτο παρόν. Πόσο μεγάλο είναι το επαγγελματικό κόστος του να μην αισθάνεται κάποιος ασφαλής να είναι εαυτός του?
1: Όταν ακριβώς στην εφηβεία το άτομο βιώνει ένα σωρό αλλαγές, που είναι σωματικές αλλαγές, βλέπουμε στην εφηβεία πώς αλλάζει το σώμα μας, βλέπουμε συναισθηματικές αλλαγές, βλέπουμε γνωστικές αλλαγές. Το άτομο πλέον μπορεί να σκεφτεί για το μέλλον, μπορεί να σκεφτεί για ιδεολογίες, για συστήματα, ιδεολογικοπολιτικά. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές που προσπαθεί το άτομο σε αυτή τη φάση να τα συγκεράσει για να δει το ποιος θα είναι στην κοινωνία. Όταν λοιπόν εκεί έχουμε και ζητήματα τα οποία αφορούν, θα γίνω αποδεκτός για αυτό που είμαι, μπορώ να νιώθω αυτά που νιώθω, τότε πραγματικά η δύναμη που μένει για να ασχοληθώ και με τη διερεύνηση της σταδιοδρομίας, τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών επαγγελματικών επιλογών, είναι μικρότερη. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Σημαίνει
0: μόνο
1: ότι δεν ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία όλοι.
0: Ναι. Για διάφορους λόγους διαφορετικούς, όλοι κάπως ίσως από μια άλλη αφετηρία ξεκινάμε. Ήθελα πολύ να σε ρωτήσω αν είχε συμμετοχή το εργαστήριό σου και αν όσοι ήρθαν μοιράστηκαν αυτές τις προσωπικές τους ιστορίες, γιατί είναι κάτι που μας αφορά όλους, όπως είναι και το μήνυμα του Pride φέτος.
1: Είχε πολύ ενεργή συμμετοχή. Και μάλιστα ήταν ακριβώς σχεδιασμένο με αυτό, με αυτόν τον στόχο, να μην είναι μία εισήγηση, να μην είναι μία διάλεξη, αλλά να είναι ένα βιωματικό εργαστήριο όπου τα άτομα θα έρθουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να δούνε και να νοηματοδοτήσουν τελικά όλα αυτά που τους έχουν συμβεί και το πώς κατάφεραν κιόλας και τι πόρους χρησιμοποίησαν για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες.
0: Νίκο, η αγορά εργασίας για τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ή έχει γίνει πιο προσεκτική στη γλώσσα που χρησιμοποιεί? Γιατί αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να αναρωτιούνται, να σκέφτονται αν πρέπει να είναι ανοιχτοί για την ταυτότητά τους στο χώρο εργασίας. Είναι αυτό ένα δίλημα που το συναντάτε συχνά στη συμβουλευτική?
1: Ναι, και θα πω.
0: Στο χώρο εργασίας. Είναι αυτό ένα δίλημα που το συναντάτε συχνά στη συμβουλευτική?
1: Ναι, και θα πω.

0: να βγει απαραίτητα προς τα έξω να κάνει το λεγόμενο coming out, αλλά είμαστε με το κάθε άτομο εξατομικευμένα, να δούμε το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται, το πώς ο ίδιος αισθάνεται, το πώς θα θελήσει ο ίδιος να μοιραστεί ή να μην μοιραστεί προσωπικές λεπτομέρειες.
1: Ακριβώς.
0: Στην εργασία του.
1: Ναι, και αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, ότι ποια θα ήταν η πιο ουσιαστική κατάκτηση για τις κοινωνίες μας, για τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και στο χώρο εργασίας συγκεκριμένα, δηλαδή αυτό να μην χρειάζεται ποτέ να κάνει το coming out, γιατί δεν θα έχει καμία σημασία για το πώς θα του συμπεριφέρονται οι άλλοι, ή να μπορεί να το κάνει χωρίς να φοβάται.
0: Ακριβώς, όταν ξεφύγουμε από το να υπάρχει αυτό το δίλημα. Όταν λοιπόν δεν θα χρειάζεται να υπάρχει το δίλημα αυτό, γιατί θα νιώθω ότι είμαι ασφαλής να είμαι ο εαυτός μου στον εργασιακό μου χώρο, να μην χρειάζεται να προσποιούμε ότι είμαι κάτι διαφορετικό.
1: Να μην φοράω αυτή τη μάσκα που το λένε πολλά μέλη της κοινότητας, ότι στη δουλειά φορούν μια μάσκα και επηρεάζει την απόδοσή τους.
0: Ναι, και εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο ότι είναι τελείως διαφορετικό το ότι σε έναν επαγγελματικό ρόλο αναμένεται από μένα συγκεκριμένη συμπεριφορά. Λόγω χάρη ένας καθηγητής πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά προς μαθητές του. Αυτό είναι επαγγελματισμός. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό και είναι πολύ διαφορετικό να νιώθω ότι δεν μπορώ να γίνω αποδεκτός και χρειάζεται να προσποιούμε κάτι άλλο από αυτό που είμαι στον εργασιακό
1: χώρο. Και σας ευχαριστώ που το εξηγείτε, γιατί πολλές φορές υπάρχουν αυτές οι παρανοήσεις και μιλάμε για μια πλήρη ισοπαίδωση πραγμάτων, αλλά τα διαχωρίζουμε. Νίκο, ακούμε πάρα πολύ συχνά τον όρο ψυχολογική ασφάλεια. Ακροατές που μας ακούν τώρα και αναρωτιούνται τι σημαίνει στην πράξη, ποια είναι τα σημάδια ότι ένας χώρος την παρέχει αυτή την ψυχολογική ασφάλεια, μπορείς να μας τα δώσεις?
0: Μου θύμισες τώρα μια πρόσφατη έρευνα που είχα διαβάσει σε άτομα τα οποία ήταν τρανς, τα οποία ήταν και ο τίτλος της έρευνας, από ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που έλεγε «Θέλω να δουλεύω, αλλά θέλω και να νιώθω ασφαλής». Και στην πραγματικότητα, για να μπορέσω να νιώσω ασφαλής, σημαίνει ότι είμαι σε έναν εργασιακό χώρο που νιώθω ότι γίνομαι αποδεκτός, ότι μπορώ να εκφράσω τις διαφωνίες μου, ότι μπορώ να μιλήσω, ότι μπορώ να είμαι όπως ακριβώς είναι όλοι οι υπόλοιποι συναδελφοί μου, χωρίς να φοβάμαι ότι θα με απορρίψουν για αυτό που είμαι.
1: Σε έναν έφηβο ή μια έφηβη, Νίκο, που αισθάνεται διαφορετικά, διαφορετικός, διαφορετική, και φοβάται ότι αυτό θα του κλείσει επαγγελματικές πόρτες στο μέλλον, τι μπορούμε να πούμε για να κάνει το πρώτο βήμα σε μια αναζήτηση συμβουλευτική, σε μια αναζήτηση με τους γονείς του μαζί και το σπίτι του και με τον εαυτό του πρωτίστως?
0: Η διαφορετικότητα καταρχάς δεν καθορίζει τα όρια μας. Τα όρια μας καθορίζονται από τα όνειρά μας, από τις φιλοδοξίες μας, από τις δεξιότητες μας.
1: Έτσι θα θέλαμε να είναι, Νίκο. Έτσι θα θέλαμε να είναι πραγματικά, αλλά η πραγματικότητα δείχνει και άλλα.
0: Αυτό που θα το έλεγα είναι ότι τα κοινωνικά δίκτυα και τα δίκτυα υποστήριξης είναι πολύ πιο ισχυρά από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και μπορεί να είναι ο εαυτός του και μπορεί να πετύχει. Είναι πιο δύσκολα σαφώς τα πράγματα. Δεν μπορούμε να ονειροβατούμε. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει υποστήριξη και μπορεί να τα καταφέρει.
1: Ναι. Και διαβάζοντας για αυτό το θέμα και για το εργαστήριό σου, είδα ότι δεν υπάρχει βιβλιογραφία πολύ μεγάλη. Σκεφτόμουν ότι συχνά ρωτάμε τα παιδιά τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, και μήπως τελικά η ερώτηση χρειάζεται να αλλάξει και να ρωτάμε πώς θες να νιώθεις όταν μεγαλώσεις και εργάζεσαι και δουλεύεις.
0: Αυτό είναι κάτι που το λέμε γενικότερα. Δηλαδή δεν κοιτάζουμε μόνο το αντικείμενο με το οποίο θέλει να ασχοληθεί κάποιος, κοιτάζουμε και το πώς θέλει να είναι η ζωή του στο μέλλον. Όταν ουσιαστικά σχεδιάζουμε τη σταδιοδρομία μας, δεν σχεδιάζουμε μόνο το επάγγελμά μας, σχεδιάζουμε τη ζωή μας. Περνάμε στην εργασία μας περίπου 8 ώρες τη μέρα, αν είμαστε
1: το λιγότερο.
0: Ναι, από τις 16 ώρες είμαστε ξύπνοι. Είναι όλη μας η ζωή. Οι κοινωνικές μας σχέσεις αναπτύσσονται μέσα από αυτό. Η ζωή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εργασία την οποία θα έχουμε. Οπότε χρειάζεται να σχεδιάσω μια ζωή στην οποία θα είμαι ικανοποιημένος. Και γι' αυτό κοιτάζουμε όχι μόνο το αντικείμενο να μας αρέσει, αλλά κοιτάζουμε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έρχονται με ένα επάγγελμα.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση σήμερα και περιμένω πολύ το επόμενο σου, το βιβλίο σου. Από Σεπτέμβριο θα τα ξαναπούμε, Νίκο.
0: Το Σεπτέμβριο θα βγάλουμε ένα βιβλίο το οποίο θα αφορά την συμβουλευτική σταδιοδρομία σε καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο νομίζω θα είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα το διαβάσουμε σίγουρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή.
0: Επίσης, καλή Κυριακή.

Ο Νίκος Δρόσος ήταν μαζί μας, αναπληρωτής καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, ειδικεύεται στον επαγγελματικό προσανατολισμό, το καταλάβατε και τη συμβουλευτική, και πραγματοποίησε στο πλαίσιο του Pride αυτό το πολύ ξεχωριστό εργαστήριο, χτίζοντας συμπεριληπτικές διαδρομές καριέρας.

Να είμαστε λοιπόν μαζί στο Παραδέκα, σε αυτή την εκπομπή. Να είμαστε την εβδομάδα πριν το Pride, το φετινό που κορυφώνει το επόμενο Σάββατο, 13 Ιουνίου. Γιατί κάθε φορά που άνθρωποι και άτομα αποκλείονται, φοβούνται ή αναγκάζονται να κρυφτούν, μας αφορά όλους. Γιατί κάθε φορά που οι ζωές γίνονται πιο ελεύθερες, πιο ορατές και πιο ασφαλείς, ολόκληρες οι κοινωνίες εξελίσσονται. Λέγαμε λοιπόν ότι η εβδομάδα αυτή που έρχεται περιλαμβάνει πλούσιες δράσεις, συζητήσεις και παράλληλα events, τα οποία ανακοινώνονται σταδιακά από την επίσημη διοργάνωση του Pride. Αν γκουγκλάρετε θα τα δείτε όλα τα εργαστήρια και τις ομιλίες και τα πάρτι φυσικά. Εγώ δύο ακόμα έχω ξεχωρίσει και ήθελα να τις πούμε μαζί. Στις 8 Ιουνίου για τις υπηρεσίες υγείας για trans και non-binary άτομα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μια συζήτηση με την ομάδα Transgender Greece και ειδικούς σε θέματα υγείας που έχουν εμπειρία και φροντίδα για τα trans άτομα, θα παρέχουν πληροφόρηση γύρω από αυτά τα ζητήματα που αναδύονται και θίγονται στην κοινωνία. Για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με βάση τις ανάγκες των ατόμων των trans, την ανάγκη για την επιβιβαιωτική φροντίδα, τα έφηβα άτομα, τη δυνατότητα εξετάσεων και πολλών άλλων εξετάσεων με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες. 8 Ιουνίου στο Δήμο Αθηναίων είναι μία από τις εκδηλώσεις. Και μετά στις 11 Ιουνίου άλλη εκδήλωση για τη φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου, όλες τις διαδικασίες και την πρόσβαση σε αυτή που ακολουθούν, εξακολουθούν να αποτελούν λαβύρινθο για τα άτομα που τη χρειάζονται. Για το τι σημαίνει αυτή η φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου για τα ίδια τα άτομα, ποιον δρόμο καλούνται να ακολουθήσουν, τι συμβαίνει και πώς κινούνται τα άτομα αυτά στην Ελλάδα.

με το ποδήλατο και την ελευθερία κινούμαστε στη ζωή και στα όνειρα. Όσοι θέλετε να πάτε βόλτα, να ξέρετε ότι ισχύουν ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ποδηλατικός γύρος σε εξέλιξη, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και εμείς ήρθε η ώρα να πούμε γεια για αυτή την Κυριακή. Να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα από την Παναγιώτα και εμένα. Και δίνουμε πάντα ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα στο δεύτερο το πρωί, για να πούμε Σαββατοκυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, σας χαιρετάμε με Betty Midler. Καλή Κυριακή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Δημήτρης Ιφαντής, Ηπείρου μέλος και μέλλον. Μια ματιά σε όσα δεν έχει τραγουδήσει ακόμα η Ήπειρος. Τετάρτη 10 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, με Λίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά, μέσω του Ticketmaster, 12 ευρώ. Στην είσοδο του θεάτρου, 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

εδώ είμαστε και σήμερα. Συνεπέστατε στο χρόνο μας, την ώρα μας, μια καινούργια μέρα που αναζητά τη δική της ωραία αρχή. Και αυτό το τραγούδι της έναρξης είναι του Μιχάλη Νικολούδη με τους στίχους του Γιώργου Πολυμενάκου, με τη φωνή του Βασίλη Σκουλά. Ο τόπος είναι ο τίτλος του τραγουδιού, λέξη και έννοια που σε πηγαίνει έτσι σε ό,τι πιο ζωντανό. Με τον τόπο έχει να κάνει η σκέψη της ημέρας. Αυτή ανήκει στον Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Ο κορυφαίος γερμανός λογοτέχνης έχει υποστηρίξει πως η αξία ενός τόπου βρίσκεται σε όσα μας καλεί να γίνουμε, όχι μόνο σε όσα αυτός μας προσφέρει. Αυτά μας είπε ο Ρίλκε. Ώρα να συστηθούμε. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι σήμερα στον ήχο μας. Γεια σου Μαρία μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια με μια μεγάλη κυριακάτικη καλημέρα.

32 χρόνια ζωής μετράει αυτό το τραγούδι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Στον δίσκο «Η μοναξιά του Σκηνοβάτη» πρωτακούστηκε. Εδώ και αυτός ο ξεχωριστός στίχος που μιλάει για τον άνεμο που σμίγει των ανθρώπων τις φωνές και τις ζωές, ωραίος άνεμος. Εδώ και αυτό το μικρό καλοκαίρι, ταυτισμένο στο τραγούδι με τους ανθρώπους που φεύγουν από δίπλα μας, αλλά όχι από μέσα μας. Και για αυτούς που δεν φεύγουν ούτε από μέσα μας, ούτε από δίπλα μας, τραγούδησε η Βίκη Μοσχολιού σε αυτό το τραγούδι που ένα ακορδιόν το οδηγεί εδώ. Έχω εσένα να αγαπώ και όλο του κόσμου τις χαρές τις έχω, και είναι από αυτά τα τραγούδια που σε καλούν να συμμαχήσεις με έναν τρόπο μαζί τους, και εμείς τι κάνουμε, συμμαχούμε. Αρέσκει στη Μαρία.

Το χειμώνα του 1982 ακούστηκε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι με τη Βίκη Μοσχολιού. Ο Σπύρος Παπαβασιλείου και ο Νίκος Βρετός το υπογράφουν. Να πούμε και τον τίτλο του δίσκου που περιλαμβάνει «Με ρωτάτε, το έχω εσένα να αγαπώ». Ο τίτλος του δίσκου είναι «Έναν κόσμο σαν και αυτόν». Τώρα ποιον ακριβώς από όλους τους κόσμους, εδώ είναι το θέμα. Ο Αλμπέρ Καμί έχει πει να κοιτάς τον κόσμο σαν να είναι η πρώτη φορά. Ο Έρμαν Έσε έλεγε ότι ο κόσμος γίνεται όμορφος όταν ο άνθρωπος συμφιλιώνεται με τον εαυτό του και βλέπει τη ζωή χωρίς να την απορρίπτει. Όσο για τον δικό μας Μανώλη Ρασούλη, με ένα στίχο του τα είπε όλα. «Σαν μια Ιθάκη είναι το τώρα που ολογυρίζω να τη βρω και με τον Δαναόν τα δώρα γελώ το δόλιο μου εαυτό». Σε αυτό το τραγούδι που ακολουθεί υπάρχει ο φοβερός αυτός στίχος του Ρασούλη. Να είμαστε πάλι εδώ Ανδρέα, να είμαστε πάλι εδώ Μανώλη.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε. Είναι τραγούδι του Γιάννη Μιλιώκα και αυτή είναι η βόλτα με ένα παπούτσι, σε ένα παπούτσι, όπως αυτός τη φαντάστηκε. Ένα δωμάτιο η μικρή μας γειτονιά, γράφει ο Μιλιώκας, και το μπαλκόνι μας μισάνυχτο σιρτάρι. Και σιρτάρι και μισάνυχτο το μπαλκόνι, για φανταστείτε το. Όπως και να έχει, το θέμα είναι τι βλέπεις και πώς το βλέπεις. Έχει πει κάτι πολύ ωραίο ο Μίκης Θεοδωράκης, ότι δεν φτάνει να λέμε έτσι το βλέπω εγώ, γιατί το βλέμμα δεν είναι αθώο. Κουβαλάει ιστορία, φόβους, φως και σκοτάδια. Εδώ και το επόμενο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Μιχάλη Γκαναίνε, και έχει τίτλο «Κοίτα με στα μάτια», τραγούδι αγαπημένο, και εδώ το βλέμμα είναι αθώο. Είναι αθώο στους στίχους του Μιχάλη Γκαναίνε.

Όπως ωραίο τραγούδι αυτό, στέχει μουσική ερμηνεία όλα στο ύψος τους Μίκης Θεοδωράκης, Μιχάλης Γκανάς και Βασίλης Λιάκας. Οι συντελεστές, εδώ και το τραγούδι «Να μας κοιτά κατάματα», το τραγούδι «Που ξέρει που πονάς», «Όλη η ζωή μου ένα ξάφνιασμα» έγραψε ο Γκανάς σε αυτούς εδώ τους στίχους. Και όπως ο ίδιος μου είπε κάποια στιγμή, αυτή η φράση, «Όλη η ζωή μου ένα ξάφνιασμα» δηλαδή, αυτές οι 7 λέξεις συνθέτουν το πέρασμά του από αυτόν τον κόσμο και το χάρτινο ντουνιά, όπως γράφει ο ίδιος στο τραγούδι αυτό. Σε λίγο θα είναι 11.30 και θα πάμε με το παραμύθι του Ορφέα Περίδη. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Τραγούδι Θανάση Παπακωνσταντίνου, αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Τι πιο ευφυές κλείσιμο σε ένα τραγούδι από αυτό που μας είπε ο Παπακωνσταντίνου στον δικό του Σιμούν, πως όλα στραβά γινήκανε και όλα είναι ωραία. Με αυτόν ακριβώς το στίχο κλείνει το τραγούδι. Έχει όμως και άλλα και άλλα σημεία που αξίζει κανείς να σταθεί. Να, όπως αυτό εδώ, να βρω και σας αδέρφια μου που έχετε ξεθυμάνει το φόβο και την ομορφιά να βάλουμε μαζί, να πλύνουμε με το κρασί τα νισταγμένα μάτια και ύστερα να σαλπάρουμε στη θάλασσα πεζή. Κάπως έτσι θα συνεχίσουμε, σαλπάροντας στη θάλασσα πεζή, το φόβο και την ομορφιά να βάλουμε μαζί, μα πιο πολύ την ομορφιά μιας αλλιώτικης μέρας. Η Τάνια Τσανακλήρου ήρθε εδώ και η αλλιώτικη μέρα.

Κάπου στα 1990 ακούστηκε αυτή η αλλιώτικη μέρα. Η Τασούλα Θωμαϊδού έγραψε τους στίχους, ο Τάκης Μπουγάς στη μουσική. Και όλα αυτά σε μια μέρα με ζητούμενο πάντα αυτό το καλό ξαφνικό. Μα πιο όμορφο από όλα εκεί που λέει το τραγούδι μέσα στα απλά είναι τα ωραία. Όπως όταν είμαστε παρέα, τι καλό που κάνει ένας καφές. Και όπως είμαστε παρέα, λέω να τραγουδήσουμε αντάμα. Αυτό εδώ που ξεκινάμε το στίχο. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Το ερμήνευσε ο Μπιθικότσης και έφερε Εξάρες ο συνθέτης και ερμηνευτής με τους στίχους του Κώστα Βίρβου.

Αυτό είναι τραγούδι που έφερε Ξάρες από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας, το τραγούδι λαϊκό ενός άλλου καιρού. Και εδώ ο Γρηγόρης Μπιθικότσης με τον Κώστα Βίρβο. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπιθικότσης ως συνθέτης έγραψε τραγούδια ξεχωριστά. Εδώ και το ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Αυτό είναι το θέμα. Το ένα θέμα. Υπάρχει κι άλλο. Πώς δεν υπάρχει. Το είπε ο Σέξπιρ στον Ιούλιο Κέσσαρα, στο φοβερό αυτό έργο του. Οι άνθρωποι είναι κάποτε κύριοι της μοίρας τους, είπε. Το φταίξιμο, αγαπητέ Βρούτε, δεν είναι στα αστέρια μας, αλλά σε εμάς τους ίδιους. Αυτό ακριβώς.

Εδώ μας επιστρέψαμε εδώ και ο Παύλος Παυλίδης να τραγουδά από το 1995. Κάποιος κοιτάει την ώρα, κάποιος στον δρόμο τρέχει. Κάπου σε κάποια χώρα τώρα μπορεί να βρέχει και εμένα τι με νοιάζει, εδώ έχει πάντα ήλιο. Μόνο που με τρομάζει, οπότε λέω θα φύγω. Όχι, όχι, δεν φεύγουμε. Το τραγούδι που ακολουθεί μας θέλει εδώ. Εδώ να προχωράμε και ας μην γνωρίζουμε κανένα μέσα σε δρόμους παλιούς. Με τις νύχτες των γυρισμών τις αναπότρεπτες, πάμε στα ψηλά και σε δρόμους παλιούς και σε μια μεγάλη στιγμή του ελληνικού τραγουδιού.

αυτό δεν έχει ούτε κανένα με γνώριζε. Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μιχάλης, Μανώλης Αναγνωστάκης, γράφουν για αυτούς τους δρόμους τους παλιούς. Εδώ με την ερμηνεία της Μαργαρίτας Ζορμπαλά και για αυτές τις νύχτες των γυρισμών της Αναπότρεπτες. Δρόμοι παλιοί με ένα ρεφρέν που σε καθυλώνει. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα, γράφει ο Αναγνωστάκης, χωρίς να γνωρίζω κανένα, κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε. Και όλο αυτό κρατώντας μια σπίθα τρεμόσβηστη στις υγρές μου παλάμες. Να ομορφύνομαι ακόμη λίγο περισσότερο την εικόνα. Λέω ναι, με αυτό εδώ το μουσικό θέμα του Γιάννη Μαρκόπουλου θα γίνει. Με αυτό θα πάμε στο μεσημέρι της Κυριακής, σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο ψαραδέλης. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα και έχει τίτλο «Άσε τα ψέματα». Όμως το θέμα είναι αλλού. Λέω παραμύθια να ξορκίσω το κακό, να γίνουν όλα μαγικά με ένα χορό. Εδώ είναι το θέμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Θα απαντήσω σιγά σιγά σε όλα στο Viber. Σας ευχαριστώ πολύ όπως και να έχει. Πολύ σας ευχαριστώ. Ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι τώρα στον ήχο μας και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber. Και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Συνεχίζουμε.

Κάπου στα 1976 ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο στιχουργός Πυθαγόρας γράφουν για τη φωνή της Αλεξίου αυτό το ωραίο λαϊκό τραγούδι. Πόσο σπουδαίο στιχουργός ο Πυθαγόρας και εδώ πως μετατρέπει έτσι το προσωπικό ερωτικό βίωμα σε συλλογική εμπειρία. Ανάθεμα της θάλασσας λέει το τραγούδι, κατάρα στη μιζέρια που μια αγάπη χάλασες και ζει σε ξένα χέρια. Εδώ είμαστε σε αυτό το αίσθημα της αδικίας όπως εκφράστηκε από τον Πυθαγόρα, αίσθημα που χρόνια αργότερα θα αποκαταστήσουν οι μικρές περιπλανήσεις με αυτό εδώ το τραγούδι. Γίνεται ο κόσμος μια σταλιά.

Αυτό είναι. Περνώ τα σύνορα κενά, σβήνω στα χείλη σου ξανά, εδώ και μικρές περιπλανήσεις. Το σημαντικό αυτό συγκρότημα από την ΚΟ που μας άφησε ξεχωριστά τραγούδια, όπως το γίνεται ο κόσμος μια σταλιά, και είναι αξιοπρόσεκτο το πόσο η φαντασία πειθαρχεί και έτσι υποτάσσεται στην επιθυμία του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος, λέμε, βλέπει τον κόσμο αλλιώς. Έχει πει κάτι δυνατό ο Μπρέχτ, πως η φαντασία είναι η σκηνή όπου ο νους παίζει όλα τα έργα του κόσμου. Άλλα τραγικά, άλλα κωμικά, όλα όμως αληθινά όσο και η ζωή. Και από τον Μπρέχτ στον Παύλο Σιδηρόπουλο.

μας επιστρέψαμε εδώ και ο Νίκος Καβαδίας, ο ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων. Εδώ και ο Γιάννης Σπανός, όπως ακριβώς μελοποίησε τον Καβαδία, ό,τι φοβήθηκε ο Καβαδίας έκανε εδώ στίχο. Αυτό που συνέβη με τον Καβαδία είναι πρωτόγνωρο. Ό,τι δεν καταλάβαμε από τα μακρινά λιμάνια των ταξιδιών του με τις ξενικές ονομασίες, τις ναυτικές του ορολογίες, τα μυστήρια ονόματα των ηρώων του, όλα με τον τρόπο του μας έπεισε ότι τα ξέρουμε. Πως ό,τι υποθέσαμε ήταν το πραγματικό. «Φέρτε μου τη θάλασσα να την προσκυνήσω», λέει το επόμενο, έτσι για τον Καβαδία.

0: Όλα μα όλα που συνοδεύουν αυτό το τραγούδι συγκινητικά, από τον τίτλο του μέχρι το δίσκο που το περιέχει. Φέρτε μου τη θάλασσα, ο τίτλος του τραγουδιού. Θαλασσινά φεγγάρια, ο τίτλος του δίσκου. Είναι και Θεοδωράκης και Γκάτσος και Μπιθικότσης. Τώρα ξεχνιέσαι ή δεν ξεχνιέσαι μετά από όλο αυτό. Ρεμβάζεις ή δεν ρεμβάζεις, ακούγοντας αυτό το προσκύνημα στη θάλασσα. Και κάπου εδώ έρχεται αυτό το τραγούδι με τους στίχους του Άλκη Αλκαίου και τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Προσέξτε συνέχεια. Ο τόπος σου ακολουθεί όπου κι αν πας, σε ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Μια συνομιλία του Άλκη Αλκαίου είναι με τον Νίκο Καβαδία, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Προσέξτε τους στίχους σε αυτό το τραγούδι. Προσέξτε, τους αξίζει. Με αυτό θα πάμε κάπου στις 12.30. Σε λίγο ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια.
1: Τα ηχεία ψυχαλίζει μια κιθάρα. Φυτρώσαν κάκτη και λωτή στην κορδιλιέρα. Και εσύ κλειστό σε μια καμπίνα φεύγεις πέρα. Οι ερωτές σου καριδό τσουβλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του τοξότη. Η παλμιά γνωστή φωτιά σε έχει δεσμότη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ μας επιστρέψαμε, πάμε εκεί που λένε τραγούδι, ο τίτλος της εκπομπής μας. Σας ξανά ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας, πολύ σας ευχαριστώ. Τραγούδι της Ελένης Καραΐνδρου είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε το 1984. Είναι η χρονιά που ο Θόδωρος Αγγελόπουλος σκηνοθέτησε τη σπουδαία αυτή ταινία του «Ταξίδι στα Κύθυρα». Εδώ πρωτακούστηκε αυτό το τραγούδι της Ελένης Καραΐνδρου με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Επέλεξα τα Κύθυρα, έχει πει ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, για την ταινία μου, γιατί είναι νησί που σε καλεί με φωνές, αλλά σε κερδίζει με σιωπές. Υπέροχο. Συνεχίζουμε.

Τραγούδι του Χρήστου Δυβαίου αυτό που προηγήθηκε. Όσο αξίζει μια γρατζουνιά από την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωή. Είναι μια σημαντική στιγμή αυτή τη τραγουδοποιία του Θηβαίου, τη στιχουργική του για την ακρίβεια, και αυτή η ανάσα που γίνεται θεωρία ζωή και αυτή η γρατζουνιά εδώ. Εδώ είναι μεταφρασμένη στο επόμενο τραγούδι, στο λαϊκό μα τραγούδι μεταφρασμένη, εδώ με του στίχου του Φίλιππου Γράψα και τη μουσική του Μάριου Τόκα. Με τη φωνή του Μητροπάνου. Μια στάση εδώ.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε είναι τραγούδι του συγκροτήματος Διάφανα Κρίνα. Είναι και το τραγούδι, είναι και η φωνή του Θάνου Αναστόπουλου. Έτσι όπως τραγουδά, κάποιος φεύγει με ένα πλοίο, κάποιος που δεν είμαι εγώ, στην προβλήτα μέσα στο κρύο, κάποιος φεύγει με ένα πλοίο. Σας έχω πει πόσο αγαπώ τον Θάνο Αναστόπουλο και πόσο σημαντικός υπήρξε αλήθεια ο Αναστόπουλος και ως ερμηνευτής και ως τραγουδοποιός. Και εκείνο που είπε λίγο πριν φύγει από τη ζωή του κράτησα στη μνήμη μου, γιατί ακριβώς φανερώνει τον άνθρωπο Αναστόπουλο. Είχε μιλήσει για τον παιδικό του ήρωα τον Θέμη, έναν παράξενο μαγικό τύπο, όπως έλεγε ο Αναστόπουλος, που μάζευε τα παιδιά της γειτονιάς και τα ταξίδευε με τις ιστορίες, τα τρέλαινε με τις ιστορίες και τα μάγευε με αυτές. Ήρωάς μου, έλεγε ο Αναστόπουλος, έγινε την ημέρα που απελευθέρωσε όλα τα δέσποτα, σαλτάροντας το φορτηγάκι του Μπόγια, και όταν ξάπλωσε μπροστά από την μπουλντόζα που είχε έρθει για να ξεκινήσει τις εργασίες μετατροπής της τοπικής

Τραγούδι του Μάνου Λοΐζου είναι αυτό που προηγήθηκε. Είναι το σύριαλ με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου και τύχει αυτό το σύριαλ. Ένα καλωσόρισμα στη Μαργαρίτα. Έχει. Καλώς ήρθες Μαργαρίτα. Καλώς ήρθες Μαργαρίτα μέσα στην πόλη, λέει. Ο κόσμος θέλει βία. Περιμένει τη σκηνή. Κάνε λοιπόν το πρώτο βήμα και ακόμη αυτό εδώ. Σε θυμάμαι που κρατούσες κάτι σχέδια παιδικά. Τώρα κρύβεις μέσα στη τσέπη το πιστόλι. Και εδώ η Μαργαρίτα έρχεται στα χρόνια μας, σίγουρα τραγουδώντας αυτό εδώ, το κοριτσάκι πίσω σου που έχει χαθεί στον ίσκιο σου, λάθος το λογαριάζεις, σύντομα θα βγει μια βόλτα μέσα στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάπως έτσι, τα τραγούδια μας συνομιλούν μέσα στα χρόνια.

Τραγούδι που πολύ έχει αγαπηθεί, είναι αυτό που προηγήθηκε και εδώ ο Ρέσης Ντάντος γράφει για τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη το «Τακούνια για γαρφιά». Τραγούδι που μιλά για τη μετάβαση από μια σχέση ελέγχου σε μια κατάσταση αυτονομίας. Τραγούδι αποδέσμευσης. Εδώ και η ανατροπή ρόλων και ισορροπιών. Και στο τέλος τι, θα εκδικηθεί η ομορφιά. Τραγούδι τέλος στο επόμενο. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω επίσης την Παναγιώτα Χρονοπούλου και την Μαρία Παπαχυρίτση που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς ήταν στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο, γνωστές οι ώρες της συνάντησης. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η Δήμητρα Κόχυλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
5: Σύνορα η αγάπη.
4: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
7: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε. Σηκωθείτε να χορέψετε, έτσι με τις δοξαριές εδώ. Γιατί κάνει σεισμό? Έτσι δεν θα το καταλαβαίνουμε. Και θα διατηρούμε και την ψυχραιμία μας και την αισιοδοξία μας και τη χαρά μας. Από ό,τι βλέπω, δεύτερη σεισμική δόνηση. Μάλλον προς την Εύβοια είναι εκεί που κουνιέστε περισσότερο. Για ό,τι μαθαίνουμε εμείς θα σας το πούμε. Εδώ λοιπόν με τα βιολιά, τα παραδοσιακά βιολιά και τους βιολάτορες. Όλους εκείνους που κρατούν ζωντανή την παράδοση. Και έτσι δεν γίνονταν να μην ξεκινήσουμε με αυτό το υπέροχο βιολί του Αιγαίου. Νίκος Οικονομίδης λοιπόν. Και έτσι θα πορευτούμε έως τις 2. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου θα φροντίσει να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια και βιολιά που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα. Θα ταξιδέψουμε σήμερα στο Αιγαίο, οπότε ετοιμαστείτε. Έτσι λοιπόν με το βιολί του Νίκου Οικονομίδη πορευόμαστε.

Δόμνα Σαμίου λοιπόν και το βιολί εδώ του Νίκου Οικονομίδη και δικαίως βέβαια. Χαρακτηρίζεται ως το βιολί των Κυκλάδων. Τα ακούσατε το παίξιμο. Κορυφαίος λοιπόν σύγχρονος βιολάτορας και με μεγάλη καταγραφή στην συμβολή στην καταγραφή της παραδοσιακής μας μουσικής. Γέννημα των μικρών Κυκλάδων με καταγωγή από τις Χοινούς, ανήκει σε η οικογένεια μουσική. Μεγάλο σχολείο βέβαια, εκεί που η μουσική γίνεται βίωμα. Τα γλέντια, τα πανηγύρια. Πρώτος του δάσκαλος ο Γιώργος Μαριολάς. Και στη συνέχεια με προτροπή του Διονύση Σαββόπουλου συνέχισε τις σπουδές του στο κλασικό βιολί. Στα 15 του ξεκίνησε την πρώτη του επαγγελματική συνεργασία παίζοντας βιολί στη Δώρα Στράτου και συμμετείχε μαζί της στις καταγραφές σε όλη την Ελλάδα. Προφανώς και έχει συνεργαστεί με τους σπουδαιότερους μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί στη δεκαετία του 90 υπήρχε και ένα πολύ ωραίο σχήμα. Ακρίτες λέγονταν. Νίκος Φιλιππίδης, Κώστας Φιλιππίδης, Γιώργος Γευγελής, Χρήστος Κωνσταντίνου, Θανάσης Σοφράς. Συναυλίες, φεστιβάλ, διδασκαλία στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και βέβαια ποιος θα αμφισβητήσει ότι τα δικά του κομμάτια, αυτά που έχει γράψει πάνω σε αυτές τις υπέροχες παραδοσιακές μας φόρμες, έχουν γίνει το που λέμε μεγάλες χορευτικές επιτυχίες. Να, εδώ θα το καταλάβουμε.

Επιτυχίες λοιπόν, το Γλέντι λοιπόν, Νίκος Οικονομίδης με τις δοξαριές του. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι, εδώ με τα βιολιά, τα παραδοσιακά βιολιά και τους βιολάτορες. Και είπαμε το βιολί του Αιγαίου Νίκος Οικονομίδης. Η ζωντανή μας παράδοση. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, ο Νίκος Οικονομίδης έχει βάλει και εκείνος το λιθαράκι του, ώστε να αναδειχθεί και η μικρασιατική μουσική επίδραση εκεί στη μουσική και στους χορούς των Κυκλάδων. Καθώς οι μουσικές από το Τσεσμέ, τα Βούρλα, το Μελί και γενικότερα από την Ερυθρέα μαζί με τη Σμύρνη, που ήταν σε απόσταση αναπνοή θα πει κανείς, έχουν επηρεάσει το ηχοτοπίο των τόπων μας. Χιλιάδες Έλληνες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στη Χίο και στις Ινούσες μετά το 22, συνεισφέροντας στο λαϊκό πολιτισμό, στη μουσική, τη χειροτεχνία, τη γαστρονομία. Έτσι λοιπόν συμβαίνουν τα πράγματα. Νίκος Οικονομίδης λοιπόν, με το βίωμά του εκεί στα γλέντια και στα πανηγύρια, ξεκίνησε από τα σπιτικά γλέντια. Η γιαγιά του λέει, 90 χρονών, από το Κουφανίστον, παρακαλάει, παίξε του λέει. Θα της παίξει μια μουριανή πατινάδα και η γιαγιά του θα βάλει τα κλάματα. Ήτανε λέει ο πρώτος σημαντικός ακροατής. Όταν θα πάει λέει εκεί μικρός το καλοκαίρι στη Σχοινούσα, έχει μαθευτεί ότι ο μικρός Νίκος παίζει βιολί. Θα τον καλέσουν στην ταβέρνα να παίξει. Ντρέπεται. Προβάλλουν λέει από παντού κεφάλια να ακούσουν το παιδί θαύμα. Η πρώτη του συναυλία ήταν sold out. Και κάποιοι σοφοί είπανε ότι το παιδί γεννήθηκε καλλιτέχνης.

Νίκος Οικονομίδης στο βιολί του Αιγαίου, εδώ με το φίλο μου το Ρίζο, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι. Και είπαμε χορεύετε σήμερα, γιατί κουνάει 4,8 και 5,2 οι σεισμικές δονήσεις, αυτές που είπαμε πριν, εκεί στην Εύβοια. Διπλός σεισμός και πολύ γρήγορα μάλιστα. Έχουν αναφερθεί κάποια προβλήματα από κατολιστήσεις, να βλέπω τώρα εκεί στο Μαντούδι. Και βέβαια ταρακουνήθηκε και η Αθήνα, φαντάζομαι και άλλες περιοχές. Οπότε εδώ σας δίνουμε την ευκαιρία με τα βιολιά και τους βιολάτορες να αρχίσετε να χορεύετε, έτσι ώστε να μην καταλαβαίνουμε κουνάει ή δεν κουνάει. Και θα σας γυρίσω πίσω στο χρόνο τώρα, 1874. Γεννιέται στην Ίσυρο ο Γιώργος Μακρυγιάννης, ή αλλιώς Νησίριος. Έφυγε από τη ζωή το 1933 και θεωρείται ένας από τους πιο φημισμένους στα Δωδεκάνησα. Γεννήθηκε στην ακμάζουσα νησιριακή παροικία της Κωνσταντινούπολης το 1874. Εκεί μοιήθηκε στην τέχνη του βιολιού. Η οικογένειά του εγκαθίσταται στην Ίσυρο περίπου το 1895. Υπάρχει μουσική παράδοση στην οικογένεια που μάλλον έχει τις ρίζες της στον Αποκόρονα στα Χανιά. Ο πατέρας του ήταν βιολιστής, γνωστός ως Νενές. Δάσκαλός του υπήρξε ο Νίκος Λυριστής από την ΚΟ. Και θέλω να σας πω ότι μέχρι τα η δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα περιόδευσε ως μουσικός στη Ρουμανία, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Πριν τη μετανάστευσή του στην Αμερική, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη και στη Ρουμανία είχε παίξει μουσική ενώπιον του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ, ο οποίος εντυπωσιασμένος, λέει, του χάρισε ένα χρυσό κουτάλι. Τι μυθικές θρυλικές ζωές. Περίπου το 1900, στα μέσα της δεκαετίας του 1910, μεταναστεύει στην Αμερική. Ηχογραφεί εκεί, νησιώτικα, μικρασιάτικα, στεριανά, διδάσκει βιολί και παραδίδει μαθήματα ελληνικών, μαθήματα για ελληνικά, τουρκικά και αραβικά. Και υπάρχει διαφημιστικό, λέει, φυλάδιο που το επιβεβαιώνει αυτό. Θεωρείται ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της μουσικής. Σε επίπεδο, λέει, τώρα τεχνικής καρτάρτισης, έχει μια ιδιαίτερη επάρκεια στις διαφορετικές χρήσεις του τόξου. Δημιουργεί, λέει, το παίξιμό του την εντύπωση ότι συνοδεύεται από κάποιο άλλο βιολί, ή ότι παίζουν δύο και τρία βιολιά. Λένε λοιπόν ότι ανεβαίνει πάρα πολύ ο πήχης της εκτέλεσης, που καθίσταται αδύνατη η μοίηση από τους νεότερους βιολιστές. Εξαίρεση, λέει, αποτελεί ο καλύτερος του μαθητής, που ήταν ο Γιάννης Κουλιανός, ο οποίος με καταγωγή από την Αλικαρνασσό δραστηριοποιήθηκε στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, και θα τον γνωρίσουμε και αργότερα. Γιώργος Μακρυγιάννης λοιπόν, ή αλλιώς Νησίριος, ιστορικές ηχογραφήσεις έχουμε εδώ από το Μορφωτικό Πολιτιστικό Εξοραϊστικό Σύλλογο της Νησίρου με την επιμέλεια του Νίκου Διονυσόπουλου. Ηχογραφήσεις που ήταν μεταξύ του 1917 και του 1919.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
8: Οι ρήτορες. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου, 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
10: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
11: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
12: Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ, συνοδεία με τα βιολιά και τους βιολάτορες. Το παραδοσιακό βιολί πανταχού παρών, σε στεριά και θάλασσα. Και εδώ μας έχει οδηγήσει εκεί στις θάλασσες, είμαστε στα Δωδεκάνησα. Είδαμε πριν το Νησίριο, ένα ιστορικό, θρυλικό βιολί του Αιγαίου των Δωδεκανήσων, με εξαίρετες δεξιότητες. Ανέβασε λέει πάρα πολύ τον πύχη. Κάποιος λέει που θα μπορούσε να συγκριθεί μαζί του ήταν μόνο ένας από τους μαθητές του. Μαθητής λοιπόν του Νησίριου, Γιάννης Κουλιανός από τη Ρόδο, ένας από τους σημαντικότερους βιολιστές. Το ύφος του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τοπικής ταυτότητας. Και πρέπει να πούμε ότι μέχρι σήμερα οι ηχογραφίες που παρέδωσε είναι εκείνες που κυριαρχούν στη μουσική φιλολογία του τόπου του, της Ρόδου. Γιάννης Κουλιανός στο βιολί, Ειρήνη Καβακοπούλου ερμηνεύει και γυάλα γυάλα στα νυχτά.

κάπως έτσι από τη Ρόδο βρεθήκαμε στην Κάσο, γιατί εκεί γεννήθηκε το 1900 ο Μιχάλης Φελούζης, στην Κάσο. Εδώ λοιπόν η ορχήστρα του Μιχάλη Φελούζη με το βιολί του, που θα μας οδηγήσει σε έναν ακόμη σύγχρονο βιολάτορα και σίγουρα τον πιο πολύ ηχογραφημένο. Λοιπόν, από τους πλέον καταξιωμένους σύγχρονες ερευνητές και εκτελεστές του παραδοσιακού βιολιού, με βαθιά γνώση των τοπικών ιδιωμάτων,

Όταν λέει στην Πέμπτη Δημοτικού πήγε στο σχολείο ένας τυφλός και έπαιξε playback με ένα κασετοφωνάκι τα κύματα του Δουνάβεως. Ήταν, λέει, η πρώτη φορά που άκουσε βιολί ζωντανό. Είχε ακούσει, λέει, και άλλες φορές σε γλέντια και γάμους, αλλά εκείνο το βιολί κάτι έκανε και έτσι αποφάσισε να ασχοληθεί μαζί του και να αφήσει τον μπουζούκι που είχε πιάσει όταν ήταν πιο μικρός. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η πορεία.

Ένα παραδοσιακό από τη Σμύρνη ήταν αυτό, με τον Γιάννη Κότσιρα και βέβαια την Στουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας. Αυτή την υπέροχη Στουδιαντίνα που ο Κυριάκος Κουβέντας είναι μέλος της. Και ακούσατε εδώ το μαγικό βιολί. Έχει συνεργαστεί

Όπως είπαμε, με τους πάντες. Έχει ηχογραφήσει με τους πάντες, βρίσκεται σε όλους τους δίσκους. Όπου υπάρχει παραδοσιακό βιολί και έτσι βιολί με άποψη, είναι ο Κυριάκος Κουβέντας εκεί ανάμεσα. Διδάσκει, ανοίγει την αγκαλιά του στους νέους και κάνει αυτό που κάναν και παλιοί βιολάτορες. Μεταδίδει, μεταφέρει αυτή τη γνώση και την αγάπη, όχι μόνο για το όργανο αλλά για τις μουσικές, για τους ανθρώπους. Ποιες ήταν, λέει, οι πρώτες χρειές που θυμάται στα αυτιά του? Οι πρώτες χρειές, λέει, που θυμάται στα αυτιά του είναι το μπουζούκι του πατέρα του, η φωνή της γιαγιάς και της μαμάς και οι αμανέδες με τη ρόζα Εσκενάζη και τα σμυρναϊκά. Ελλάδα καλοκαιρί και τη κουλιά και το βιολί του Κυριάκου Κουβέντα.

στα όπα του καλοκαιριού, στα όπα του γλεντιού, στα όπα του βιολιού. Εδώ λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ με τα βιολιά, τα παραδοσιακά και τους βιολάτορες. Έχουμε ταξιδέψει παντού. Ξεκινήσαμε από την Κρήτη, περάσαμε στη Μικρασία και έχουμε πιάσει έτσι σιγά σιγά ένα-ένα τα νησιά, όπου θα συνεχίσουμε και το άλλο Σαββατοκυριακό με παλιούς αλλά και σύγχρονες βιολάτορες. Θα τριγυρίσουμε στα νησιά, θα πάμε λίγο και στην Κύπρο και μετά ξέρετε τι θα γίνει, θα πατήσουμε πόδι στη Στεριά για να δούμε λίγο και τα στεριανά βιολιά εκεί στην Ήπειρο, στα Γρεβενά. Όσο λοιπόν είμαστε ακόμα στη θάλασσα, έτσι πάμε λίγο στην Πάτμο. Από εκεί είναι η καταγωγή του Μιχάλη Γαμπιεράκη, διακεκριμένος βιολάτορας επίσης μεγάλωσε σε μουσική οικογένεια. Στην αρχή λέει, μαγεύτηκε από το λαούτο, εκεί στα 7 του χρόνια άρχισε να παίζει λαούτο, μετά σαντούρι, αλλά εκεί στα 12 κλείδωσε η μεγάλη αγάπη το βιολί. Μαθήτευσε κοντά στο Γιώργο Κόρο, συνεργάστηκε με τον Γιώργο Κονιτόπουλο, από τον οποίο υιοθέτησε και μουσικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν, με τελευταίο σταθμό την Πάτμο και το Μιχάλη Γαμπιεράκη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τα βιολιά και τους βιολάτορες το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ακριβώς στη 1 το μεσημέρι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλους από το δεύτερο πρόγραμμα. Το μελωδικό αντίδοτο μόλις ξεκίνησε. Μαζί σας για την επόμενη ώρα η Ελευθερία Παπουτσάκη στην ρύθμιση του ήχου, η Πόπι Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Με την Τζένι Βάνου και την Σκλάβα κάναμε την έναρξη της σημερινής εκπομπής, ενώ θα πάμε σε μια άλλη αγαπημένη ερμηνεύτρια, Χάρης Αλεξίου και Μινωράκη.

Ο Παντελής Θαλασσινός τραγούδησε του Παραδείσου Λεμονιά σε ζωντανή ηχογράφηση από την περιοδία που έκανε σε όλη σχεδόν την Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 90. Το 2007 το φωνητικό σχήμα Τρίφωνο ηχογραφεί ζωντανά ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, πολύ πολύ αγαπημένο Παποράκι του Μπουρνόβα.

από το άλμπουμ «Δεν έχω ιδέα» του 1989, το κομμάτι που μόλις τελείωσε Ελίνα Νικολακοπούλου και Σταμάτης Κραουνάκης. Ανεβάσαμε. Ακολουθεί μία ακόμα ζωντανή ηχογράφηση, Δήμητρα Γαλάνη και Βασιλικός, «Bang Bang, τράβα σκανδάλι».

ήταν ένα πολύ ταιριαστό ντουέτο η Ιουλία Γραπατάκη και ο Ορέστης Ντάντος, ηχογράφηση του 2026, «Ξερίζωσέ τα πια». Την ίδια περίοδο η κυκλοφορία του κομματιού που ακολουθεί, «Ελευθερία Αρβανιτάκη», «Δυο ψίχουλα».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα και είναι το μελωδικό αντίθετο. Στον ήχο η Ελευθερία Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο η Πόπη Βάγκερ. Προηγήθηκε η Νατάσα Μποφίλιου με το «Όλα είναι μπροστά» και ακολουθεί ο Σταύρος Νηφοράτος με το «Ρώτα την καρδιά».

Εξαιρετικό τρίο αυτό που ακούσαμε, Νεφέλη Φασούλη, Μιχάλης Καλογεράκης και Μάρθα Φριτζίλα, Κορίτσια. Κυκλοφόρησε το 2025. 40 χρόνια πριν, περίπου, κυκλοφόρησε το τραγούδι που έρχεται, Αρλέτα, Μπατίντα τε Κόκο.

Εδώ κάπου φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα εδώ στο δεύτερο. Να ευχαριστήσω και την Ελευθερία Παπουτσάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από την Poppy Wagner, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Δημήτρης Ιφαντής, Υπήρου μέλος και μέλλον. Μια ματιά σε όσα δεν έχει τραγουδήσει ακόμα η Ήπειρος. Τετάρτη 10 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, με Λίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά, μέσω του Ticketmaster, 12 ευρώ. Στην είσοδο του θεάτρου, 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολλημητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

θέλεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η χοροδία «Πολύχρωμες Φωνές». Κείμενα Χρήστος Ζήσης, αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβοπολη, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι μόνη μου.

μπερδεμένοι στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξεφρένει η νύχτα, παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λύκε, λύκε μου, καλέ μου, λύκε, λύκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά

0: μεγαλώνει. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω.
1: Δεύτερο, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
5: Επήρη μέρα και αυγή, Βασίλε Ξενιπούλια. Πήρε κι ο ήλιος στις κορφές, συγγνώνα αλλού τα ειδόλια. Υπέρδυσε δωροβόλησα, στις βρύσες χελουδόντε. Μα μια λεβέντο πέρδικα, με το πολύ καμάρι, την γόλφο η πεντάμορφη.

Οι πέρνικε δωροβόλησαν, τι βρίσκε χελουδώνε. Μα μια λεβέντο πέρνικα με το πολύ καμάρι. Η γκόλφο, η πεντάμορφη δεν φάνηκε ακόμα. Α, μανάτι που ερνάνετε. Καλή σου μέρα, Τάσο. Καλώ την έχει πέρνικα που έκανα μαύρα μάτια. Πώ να με δει και να τη δω. Καλή σου μέρα, γκόλφο.

0: εδώ. Καλή σου μέρα, γκόλφο.
1: Και έτσι εμείς πήραμε τα βουνά, αν και φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε πάρει τις θάλασσες μέρα που είναι και με τις θερμοκρασίες που έχει, και εγώ είμαι γενικά των βουνών, με το καλοκαίρι δεν είμαι από αυτούς που περνάνε ιδιαίτερα καλά, αλλά ευχόμαστε να περάσετε και να περάσουμε όλοι ιδιαίτερα καλά αυτό το καλοκαίρι. Καλώς σας βρίσκουμε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 103,7, είστε συντονισμένοι ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπου συχνότητες, και μόλις ξεκίνησαν 60 λεπτά νέα ελληνικά, νέες κυκλοφορίες δηλαδή που ακούσαμε, αγαπήσαμε, ξεχωρίσαμε και θα τις μοιραστούμε για την επόμενη ώρα. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης στην επιλογή των νέων ελληνικών για αυτή την ώρα, και στο ξεκίνημά μας ήταν βέβαια ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, όχι μόνοι τους, και η Στεφανούλα Καλογεράκη. Το καινούργιο τους άλμπουμ, η καινούργια τους δουλειά είναι η Γκόλφο, αλλά θα ακούσουμε και το επόμενο, στο οποίο συμμετέχει ο Αργύρης Μπακιρτζής, και τα περισσότερα θα τα πούμε σε λίγο. Καλώς σας βρήκαμε.

0: Αυτό λοιπόν το πρώτο τεταρτάκι θα είναι αφιερωμένο στην Γκόλφο. Ξεκινήσαμε με αυτή, την πρώτη πράξη και το τσάμικο και συνεχίσαμε την δεύτερη πράξη και το πάπια πάπια και τη συμμετοχή του Αργύρη Μπακιρτζή σε αυτό το άλμπουμ. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, όπως καταλάβατε, εστιάζουν στην ερωτική ιστορία της Γκόλφο. Της Γκόλφος, που έγραψε ο Σπυρίδων ένας Περισσιάδης το 1893. Παρακαλώ, ο Μιχάλης Καλογεράκης μελοποίησε 3 αποσπάσματα από το θεατρικό έργο για τους σκοπούς της παράστασης Γκόλφος σε σκηνοθεσία Έλενας Καλαϊτζή και Ίγκριτ Κουτσουρέλη. Η Γκόλφο παρουσιάστηκε από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννησης της Ακράτας στα πλαίσια του γιορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου. Έτσι μας έμειναν αυτά τα 3 τραγούδια και μετά. Ο μπαμπάς του Μιχάλη και του Παντελή Καλογεράκη είχε μαγνητοσκοπημένη και ηχογραφημένη την Στεφανούλα Καλογεράκη, που την ακούσαμε στο ξεκίνημα του προηγούμενου, στο Τσάμικο, 90χρονη σήμερα, η οποία Στεφανούλα Καλογεράκη το 1952 μαζί με μια ομάδα ηθοποιών ανέβασαν την Γκόλφο στις Αρχάνες και έτσι πήγαμε και στην Κρήτη. Η φωνή της ακούγεται σε αρκετά αποσπάσματα μέσα στο άλμπουμ, όχι μόνο στα τραγούδια δηλαδή, ενδιάμεσα υπάρχει και η δική της αφήγηση. Θα συμμετέχουν επίσης στο άλμπουμ, ακούσαμε τον Αργύρη Μπακιρτζή, αλλά και η Νεφέλη Φασούλη και οι Άλκες της Ζηρό, που θα την ακούσουμε σε λίγο, και ο Χρήστος Κραγιόπουλος και Χοροδία. Τρία, όχι δεν είναι τρία τραγούδια, είναι περισσότερα, αλλά δεν θα πω να το ακούσετε γιατί έχει και έκπληξη στο τέλος. Τώρα θα ακούσουμε Πράξη Έψιλον και Βέργες, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης και οι Άλκες της Ζηρό και η Νεφέλη Φασούλη, και είναι αυτό εδώ.
1: Ήρθα. Ξέχασα τι θέλω. Ξεχασμένη που είμαι. Α, ναι. Να υπό το έχει για σε σένα, ήρθα τάσο.

να σεράνω με ανθούς. Όταν στα γίνει ο γάμος, εγώ θα είμαι μακριά. Θα είμαι ξενιτεμένη. Τα δάκρυα που έχει σαν να γίνουνε βρυσούλα.

πίνεις, να δροσίζεσαι, τη δίψα σου να σβήνεις. Όθε περνώ στο δρόμο σου, λουλούδια να φυτρώνουν, ο κόσμος να σε χαίρεται και να σε καμαρώνει. Οι κλάψεις που έχω κάνει να γίνουν 30 φιλιές, κυπάρι ανθισμένο, στον ίσκιο του να κάθεσαι κι εσύ και η καλή σου.

Δεν δίνασε. Δεν φτάνει η καρδιά σου. Σχίσε τα στήθη μου αυτά, πάρε την δική μου. Σου τη χαρίζω, πάρε την. Με όλα τα φιλοκάρδια και με όλη την αγάπη μου, αγάπα τον Τάσο.

Εντάξει, μάλλον υποψιάζεστε ότι δεν είναι όλο καινούριο τραγούδι αυτό που μόλις πέρασε. Οι μάγκες που δεν υπάρχουν πια, το τραγούδι του Νίκου Ξηδάκη και του Μανώλη Γρασούλη. Η ηχογράφηση όμως είναι καινούρια, ή μάλλον το άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι καινούριο, γιατί και η ηχογράφηση μετράει περίπου 2 χρόνια. Ήταν Οκτώβρης του 2024, όταν στο Σταυρό του Νότου έγινε μία βραδιά ένα live αφιερωμένο στον Νίκο Ξηδάκη, ο οποίος είχε επιμεληθεί και τις καινούργιες ενορχιστρώσεις σε εκείνη την βραδιά. Συμμετείχαν πολλοί και εκλεκτοί, η Φωτεινή Βελεσιώτου που μόλις ακούσαμε, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ο Νίκος Γύρας, ο Μιχάλης Ατσάλης, τραγουδούν όλοι στο άλμπουμ, το οποίο είναι όλο καινούριο και θα το βρείτε, θα το ακούσετε και θα ξανακούσετε τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Νίκου Ξηδάκη. Άλλιως, εγώ διάλεξα αυτό που μόλις πέρασε και από αυτό το πλάνο παρακάτω θα βρούμε μία νεότατη ομάδα, η Κάλτο Βόλτα λέγονται, και διάβαζα για αυτούς, έψαχνα, δεν θυμάμαι πώς μου βγήκε το τραγούδι, νομίζω ήταν από τα προτινόμενα που μου βγάζει το Spotify στις νέες κυκλοφορίες, και άκουσα αυτό το τραγούδι που λέγεται Όλο το Βράδυ και μετά έψαξα τους Κάλτο Βόλτα, άκουσα και τα άλμπουμ τους, διαβάζω αυτό που λένε στο βιογραφικό τους. Η Κάλτο Βόλτα είναι μία μπάντα από την Αθήνα, Μπραχάμι, Άγιος Δημήτριος, δημιουργήθηκε το 2017, λένε ότι κινούνται ανάμεσα στο παλιό ρεμπέτικο, το ροκ και τον σύγχρονο αστικό ήχο, γράφοντας τραγούδια για τις νύχτες. Εδώ συντονιζόμαστε, για τις νύχτες, τα βάσανα και τις στιγμές που μένουν. Αυτά λένε. Έχουν κυκλοφορήσει 2 άλμπουμ, περαστικά και περασμένα, το 2020 και τραγούδια με θέα τον Μπραχάμι το 2025. Αυτό εδώ το τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει είναι το καινούργιο τους. Λέγεται Όλο το Βράδυ και μην μείνετε στο πρώτο δίστιχο που όλο το βράδυ τον τσιμπούσαν τα κουνούπια και γέμισε με αίματα ο τείχος. Μετά, αν και είναι σπλάτερ στο ξεκίνημα, τα πράγματα σοβαρεύουν πολύ περισσότερο ενώ προχωράει. Κάλτο Βόλτα και Όλο το Βράδυ.

Ωραίο το χασάπικο, ωραία και η ιστορία, ωραία τώρα εντός εισαγωγικών, διότι πικραμένος είναι ο άνθρωπος, δύσκολο βράδυ ήταν αυτό που πέρασε. Αυτή ήταν λοιπόν η Κάτω Βόλτα και όλο το βράδυ, και πάμε σε ένα άλλο νέο κορίτσι που το μάθαμε πριν από 2 εβδομάδες περίπου, λιγότερο 10 μέρες, μας τη σύστησε η Ρένα Μόρφη, και αυτή είναι η Μαριτίνα. Λέει η Μαριτίνα για το τραγούδι αυτό ότι γράφτηκε, που θα ακούσουμε, στην Τσίτα λέγεται το τραγούδι, γράφτηκε το μακρινό καλοκαίρι του 2022, όταν ήταν η ίδια Τσίτα και ήταν στη Τσίτα και φουλ ερωτευμένη με ένα τότε φίλο της. Δεν τα κάνουν αυτά, κατάλαβες, γι' αυτό λέει και τότε φίλο της, εκτός και αν πήγε καλά η ιστορία και είναι νυν, όχι φίλος, κάτι περισσότερο. Ας πούμε, λέει, τον Mr. Tough. Μη ξέροντας τι άλλο να κάνει για να τον κερδίσει, του έγραψε τραγούδι. Το αν πέτυχε το στόχο της δεν το ξέρουμε, αλλά θα το μάθουμε στο άλμπουμ, φαντάζομαι, γιατί θα το μάθουμε, λέει, σε άλλο τραγούδι. Περιμένουμε την συνέχεια λοιπόν. Λίγα καλοκαίρια μετά από αυτήν την ιστορία, η Μαριτίνα και η Ρένα Μόρφη έγιναν φίλες και η Ρένα της είπε ξεκόλα και βγάλε δίσκο, και έτσι καταλήξαμε στο τραγούδι αυτό, στην Τσίτα, που είναι το πρώτο που μας κυκλοφορεί η Μαριτίνα, και που με την εφιέστατη ενορχίστρωση που έχει κάνει ο Ρέστης Φαλιρέας, θα ακούσετε και τι ακριβώς συμβαίνει στο ρεφρέν, ό,τι συμβαίνει και στους έρωτες. Μία είμαστε στα ουράνια, μία σερνόμαστε.

0: Αυτό λοιπόν ήταν Μαριτίνα και Ρένα Μόρφη παρέα και στην Τσίτα και ψέματα θέλω να μου λες μέχρι τα αλήθεια να με θες. Το θέμα είναι να φτάσουμε εκεί στο δεύτερο, στο να με θες τα αλήθεια. Και καινούργιο τραγούδι μας έδωσε ο Γιώργος Καραδήμος, φώναξε και την αγαπημένη του Ελεονόρα Ζουγανέλη με την οποία έχουν και επιτυχίες στο ιστορικό τους, στη κοινή τους την πορεία. Έχουν συνεργαστεί και σε live, το τραγούδι λέγεται «Να κλαις» και είναι αυτό εδώ.
1: Να κλαις.

0: όχι.
1: Να ήταν η ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί
1: να σ' αγγίζω.
0: Μαζί να φεύγω.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Μαγιά. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι.

Φύγει η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μην εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

φοράς όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω ότι δεν είσαι μαζί μου. Ξέρω ότι δεν είσαι μαζί μου όταν δεν είσαι εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημιωρό μας, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι σε 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε και όπου μας πετυχαίνετε. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Έχουν ξεκινήσει 60 λεπτά νέα ελληνικά από τις 4. Μας έχουν μείνει 25 λεπτά να τα γεμίσουμε με νέες κυκλοφορίες. Σαν αυτή που πέρασε, η Αλεξάνδρα Επίθετη, εγώ την έμαθα μέσα από αυτή την κολεκτίβα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, η The Bad Poetry Social Club, και έχουν κάνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες. Εκεί είδα για πρώτη φορά το όνομά της και τώρα μας δίνει να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ που ετοιμάζει με τον τίτλο «Όχι πια δάκρυα». Αυτό ήταν το «Πού πας». Εξαιρετική περίπτωση, η Αλεξάνδρα Επίθετη, θα περιμένουμε το άλμπουμ της, έρχεται σε 2 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω σε 2 ημέρες, έχει και αντίστροφη μέτρηση στο Spotify και μου έχει μείνει το 2 ημέρες, και από την Αλεξάνδρα Επίθετη θα πάμε στην Σίλια Κατραλή. Μας έδωσε καινούριο άλμπουμ μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, μας είχε δώσει και 2 singles και είχαμε ακούσει από αυτό τα πυροτεχνήματα και το Για Σεμί, και τα 2 τα είχαμε αγαπήσει ιδιαίτερα. Αυτή η pop που αγαπάμε να ακούμε στην ελληνική δισκογραφία, αυτήν την pop κάνει η Σίλια Κατραλή, σταθερά συνδημιουργεί ο Παπατανάης και ο Διογέννης σε αυτό το άλμπουμ. Θα ακούσουμε το τραγούδι με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ και λέγεται «Δεν είναι Μοβ».

Αυτά που λες δεν είναι μόβ, είναι σκοτωμένο ροζ. Αυτή είναι η Σίλια Κατραλή, το καινούργιο της άλμπουμ «Ανάποδα». Και τώρα θα πάμε σε ένα κορίτσι που, ενώ έψαξα να βρω περισσότερα στοιχεία για εκείνη, δεν βρήκα τίποτα. Αυτό το λες και μία χαρά σε αυτή την εποχή που ζεις και που όλα βρίσκονται στα social media. Αν κάνεις ένα απλό ψάξιμο, μπορείς να βρεις τη μισή ζωή ενός ανθρώπου. Το λες ως και καλό για ένα νέο κορίτσι με Low Sophie, που είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία που βγάζει πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές. Μας έχει συστήσει πολλούς ανθρώπους τα τελευταία χρόνια που είναι ενεργή. Μας συστήνει και την Μαριλένα. Τώρα είναι το πρώτο τραγούδι που μας δίνει, λέγεται My Type. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ξέρεις και περισσότερα πράγματα για έναν άνθρωπο που έχει γράψει ένα τραγούδι. Ακούς το τραγούδι και σου αρέσει, αυτό λογικά θα έπρεπε να αρκεί. Μαριλένα, My Type.

Γιατί δεν είσαι ο τύπος μου και γι' αυτό ακριβώς My Type, αυτή ήταν η Μαριλένα. Πρέπει να το σκεφτείς πριν το πεις, αν το παραπέντε λίγο νιώθω, για να μην πεις Μαρινέλα. Γι' αυτό ακριβώς My Type, αυτή ήταν η Μαριλένα. Πρέπει να το σκεφτείς πριν το πεις, αν το παραπέντε λίγο νιώθω.

είναι μετά, διότι συνήθως ο κήπος του γίνεται sold out και προσθέτει μια δεύτερη ημερομηνία. Δεν υπήρχε ούτε το πριν ούτε το μετά, βρέθηκε όμως και δεύτερη ημερομηνία, Δευτέρα 22 Ιουνίου, την ανακοίνωσε αυτήν την Παρασκευή και η προπόληση έχει ανοίξει, οπότε αν δεν θέλετε να την πατήσετε διπλά, να μην βρήκατε εισιτήρια για την Παρασκευή, φροντίστε για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Κωστής Μαραβέγιας, καινούριο τραγούδι, αυτό είναι το κόκκινο γλίτερ.

Θα το πω. Εύχομαι το επόμενο τραγούδι να έρθει πιο γρήγορα, γιατί εδώ το δελτίο τύπου λέει ότι έρχεται και το καινούριο άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη και ότι αυτό είναι το δεύτερο σίγγλ, αλλά το πρώτο σίγγλ είχε έρθει πέρσι το καλοκαίρι. Πέρσι τέτοιο καιρό και ήταν τα παράθυρα, και αυτό είναι το δεύτερο που μας δίνει να ακούσουμε ο Παύλος Παυλίδης από το καινούριο του άλμπουμ, αυτό που ετοιμάζει και λέγεται Πανσέλινος. Και 5 Ιουλίου ο Παύλος Παυλίδης θα βρίσκεται στην Πλατεία Νερού, στο release. Αν θέλετε να είστε εκεί, θα το φροντίσετε και αυτό λίγο εγκαίρως, γιατί μπήκα σήμερα να δω στην προπόληση. Ναι, υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, αλλά είναι αυτό που η προπόληση έχει γίνει πορτοκαλί βαθύ. Ξέρεις ότι δεν έχουν μείνει πολλά εισιτήρια. Αυτό. Πάμε να μπούμε τώρα στον κόσμο της Billy Clark. Αυτόν τον κόσμο, τον ηλεκτρονικό, αλλά που παντάει πάντα στην παράδοση. Μαργούδι, το καινούριο τραγούδι μας έδωσε να ακούσουμε. Το υποκοριστικό δηλαδή της Μαριγός. Billy Clark και Μαργούδι.

0: Όσο εδώ λοιπόν ήταν τέλος χρόνου για σήμερα, ο Οδυσσέας Τσάκαλος έρχεται στην παρέα σας για την επόμενη ώρα. Περισσότερα νέα ελληνικά την ερχόμενη Κυριακή στις 4. Θα κλείσουμε με το Λίον Οβάθενς και το καινούργιο του τραγούδι «Σελήνη μου Μυρτό», που σημειώνει ότι το είχε κρατήσει για αρκετά χρόνια κλεισμένο στο συρτάρι του. Κακός. Θα πω εγώ «Σελήνη μου Μυρτό» και σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
1: Καλοκαίρι, μεσημέρι προς απόγευμα. Έχω μείνει μόνος και κοιτάζω το κενό. Κυλάει το νερό από τη σκέπη και με δροσίσει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
8: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταλάβατε φαντάζομαι τη διάθεση της εκπομπής σήμερα, έτσι. Φοράμε ήδη κοντομάνικο και το καλοκαιράκι έχει τρυπώσει εδώ στα ήσυχα στούντιος τα Κυριακάτικα της Αγίας Παρασκευής, εδώ στην ΕΡΤ. Είμαι ο Θεσσαλάκαλος, είναι το ΣΥΠ δεν μιλά, στον ήχο σήμερα καινούριο αίμα, η Ελπίβαδα Παπουτσί. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, 2, 10, 60, 13, 168 και 9. Σας απαντώ σε αυτά τα τηλέφωνα ως γνωστόν. Επίσης διαβάζω τα μηνύματά στο Viber. Και υπάρχει σελίδα Facebook του δεύτερου προγράμματος και του ΕΣΥ που δεν μιλάς. Γράφετε ό,τι θέλετε, εμείς το διαβάζουμε, μην ανησυχείτε καθόλου. Και σίγουρα γινόμαστε ερωτευμένοι πιγκουίνοι, ακούγοντας ξανά και ξανά αυτό το εκμαυλιστικό και χαλαρωτικό τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού, την Κουραζιέρα, έτσι. Όπου περιέχει το ανεκτήμητο, για μας μουσικούς τουλάχιστον, σόλο της ηλεκτρικής κιθάρας του Θεολόγου Στρατηγού. Για όσους ξέρουν τι εστί Θεολόγος. Λοιπόν, συνεχίζουμε το συγκρότημά μου, τους Φατμέ. Θυμάμαι, άνοιξε το 86, κυκλοφορούμε το βγαίνουμε το τούνελ. Περιέχει διάφορες επιτυχίες με προεξάρχουσα το καλοκαιράκι. Όπου, θυμάμαι εγώ πάλι, τρεις μήνες μετά, Ιούνιος, Ιούλιος, κάπου εκεί θα ήταν, μετά κυκλοφορία, σε ένα γεμάτο έτσι, θέατρο στην Καλαμάτα, η πρώτη μας καλοκαιρινή συναυλία, το κοινό να τραγουδάει τους στίχους, ενώ εμείς παρακολουθούσαμε έκπληκτοι και ευτυχισμένοι φυσικά. Από εκεί και πέρα αρχίσαμε έντονα την ανωδική μας πορεία με τα γεμάτα στάδια. Και μάλιστα θυμάμαι στο στούντιο που έλεγα στον Νίκο, ρε παιδί, με αυτό το τραγουδάκι είναι πολύ μαλακό, πολύ pop, εμείς είμαστε rock συγκρότημα. Ο Νίκος όμως, έχοντας ένα πολύ πιο λαϊκό ένστικτο από μένα, ήξερε τι έκανε. Και μετά από καιρό, δικαιολογημένα μου είπε, παραπονιέσαι για το καλοκαιράκι, αλλά σ' αρέσουν τα γεμάτα στάδια και εις πράξεις, έτσι. Κάτι σούξου μουξου απάντησα εγώ και μούγκα, βεβαίως. Καλοκαιράκι λοιπόν.

Λοιπόν, ο Γιώργος Μίχας είναι ένας θεσσαλονικιός συνθέτης, ο οποίος γράφει πολύ ωραία τραγούδια. Απόδειξη αυτή η μεγάλη επιτυχία της Θεοδοσίας Τσάτσου, που κυκλοφόρησε το 2002 με τίτλο «Στη θάλασσα», είναι φευγάτο τραγούδι, έτσι, ταξιδιάρικο. Ο Νίκος από το Βύρονα ήταν ο πρώτος που μου στείλε μήνυμα στο Viber, ο Κώστας από το Αγρίνιο πήρε τηλέφωνο και στη Στέλλα.

Λοιπόν, ένα από τα πιο ωραία projects δισκογραφικά που κυκλοφόρησε πριν από 5-6 χρόνια ήταν ο δίσκος που έγραψε ο Φίβος του Δελιβοριάς και πρίκησε αυτό το αερικό που ακούει στο όνομα Νεφέλη Φασούλη. Ο δίσκος είχε τίτλο «Ο κόσμος σου» και από αυτόν ακούμε το άσμα «Για ένα καλοκαίρι». Είναι στίχη και μουσική, τραγούδισμα, όλα σε εξαιρετικό επίπεδο. Ένα υπέροχο, υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Ο Λούκας εύχεται σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι, καλό καλοκαίρι. Επίσης, έχει πάντα το συνήθεια και την αγαπημένη συνήθεια ο Λούκας να εύχεται στον εκάστο ηχολήπτη. Οπότε ελπίδα έχεις τα χαιρετίσματα. Ναι. Ναι, τώρα. Όχι, μετά λέμε για τους Αγίους Πάντες. Πάμε.

Λοιπόν, σειρά έχει το συγκινητικό άσμα του Κώστα Λιβαδά με τίτλο «Δειλά», που περιέχεται στον πρώτο του δίσκο. «Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα», ήταν ο τίτλος, όπου όπως έχω ξαναπεί είχα την τιμή και τη χαρά να κάνω την ενορχήστρωση. Είχα σχηματίσει τότε, θυμάμαι, μια ομάδα αλφα κατηγορίας μουσικών, μια ομάδα εννοώ, στην κιθάρα των Οδυσσέας Γαλανάκης, στον μπάσο Αλέκος Αράπης και οι δύο εξ απροσάρμοστοι, για όσους ξέρουν τι εννοώ. Στο ακορντεόν ακούγεται που ακούγεται στο τραγούδι ο Ηρακλής Βαβάτσκας, πλήκθαρχος Μουράτογλου μαζί με τον Κώστα Λιβαδά. Τους αναφέρω γιατί δεν χορταίνω τα παίξηματα που έχουμε κάνει. Έχουν ερμή, ορμή και καλαισθησία και έτσι αναδεικνύουν έτσι το συνέστημα της έμπνευσης του Κώστα Λιβαδά. «Δειλά» λέγεται το τραγούδι. Για περιμένετε τώρα, γιατί μου είπατε ότι είναι το Αγίο Πάντων. Έτσι, Αγίων Πάντων. Παλιά εγώ ήξερα ότι γιορτάζω και εγώ Οδυσσέας, ο πατέρας μου Παμινώνδας και γενικά δεν ξέρω τι. Μετά εμφανίστηκαν Οδυσσέας, κάποιος Οδυσσέας και μου είπε «Εσύ γιορτάζουμε 7 Ιουλίου». Κάποιος άλλος μου λέει «Μπα ψέμα είναι, δεν ξέρω τι να πω, ευχαριστώ για όσους μου εύχονται». Επίσης Αθηνά, από το παλιό Καρλόβαση, έτσι της Σάμου. Μπερδεύτηκα τώρα, άλλα διάβαζα. Στην κόρη της, στην Αλκμίνη, η οποία σήμερα γιορτάζει. Και η Βενετία γιορτάζει από το Ζεύγος, από τα Καλάβρητα. Περνάνε ωραία τα παιδιά εκεί πάνω. Λοιπόν, πολλά είπα, δειλά.

Ωραίο, έτσι. Πάντα μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, ποιος άλλος μπορεί να περιγράψει το ελληνικό καλοκαίρι τόσο μαγικά, που είναι λες και το αγγίζεις, το μυρίζεις και σε τυφλώνει το φως του? Ποιος άλλος από τον αξέχαστο δασκαλό μας, τον Διονύση Σαββόπουλο? Το πρώτο μας καλοκαίρι είναι χωρίς αυτόν, έτσι τώρα που το σκέφτομαι. Άρα, Διονύση Σαββόπουλος και καλοκαίρι, στο Φίλο το Λάζαρο, στο Θοδωρή από την Κυψέλη, στο Δημήτρη από την Κηφισιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Σύνορα η αγάπη.
7: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Πάμε μαζί ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Δημήτρης Ιφαντής, Υπήρου μέλος και μέλλον. Μια ματιά σε όσα δεν έχει τραγουδήσει ακόμα η Ήπειρος. Τετάρτη 10 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, με Λίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά, μέσω του Ticketmaster, 12 ευρώ. Στην είσοδο του θεάτρου, 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Δεύτερο ημίχρονο εδώ του πρώτου καλοκαιρινού μας, πρώτης καλοκαιρινή μας εκπομπής. Είναι το «Εσύ που δεν μιλάς», είμαι ο Δεσσάρας Τσάκαλος, Ελπίδα Παπουτσί εδώ στον ήχο για πρώτη φορά μαζί μας. Κάτι κάνει εδώ πέρα το τηλέφωνο, σε κλείνω. Δεν πειράζει, έκλεισα μια κυρία Χαρούλα, ξαναπάρε τηλέφωνο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε για μια είσοδο με τα ρατατζούμ, πάλι έτσι θριαβευτική. Και τι εννοώ, ξύλα σπαθιά και λιωμένο παγωτό. Και πώς είναι αυτό τώρα, πώς ακούγεται αυτό το τραγούδι στο Κεντάκι, όπου ο Μιχάλης με την οικογένεια διασκίζει, λέει, το Οχάιο. Εκεί πέρα ακούγονται δεύτερο πρόγραμμα και αφιερώνει στην κόρη του στην Άσπα και στη γυναίκα του την Έλλη, αν κατάλαβα καλά. Well done.

Και να φανταστείτε από ό,τι μου έλεγαν ένα από τα παιδιά, δεν θυμάμαι ποιος, ο Παυλίδης ήταν, δεν θυμάμαι, μου λέγανε ότι δεν θέλαμε να το βάλουμε αυτό το τραγούδι μες στο δίσκο, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μερικές φορές, ας πούμε, το hit μένει κρυμμένο έτσι κάπου πίσω και περιμένει. Λοιπόν, ο εκ Θεσσαλονίκης επίσης ορμόμενος Μανώλης Φάμελος έχει κάτι να προσθέσει στη σημερινή εκπομπή μας. Είναι το άσμα του «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι» στη Γεωργία Σακά και ο Μπάμπης από τη Λαμία στη γυναίκα του.

Το δικό τους ηλεκτρικό καλοκαίρι έχουν να καταθέσουν και οι Λοκομόντο. Ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Μάρκος Κούμαρης κάμποσα χρονάκια πριν. Καλοκαίρι είναι ο τίτλος. Στη Χαρούλα από την Καστοριά, που ακούει πάντα δεύτερο και είναι φαν, και στην Πινελόπη και στον Κώστα που είναι δίπλα της.

Ο Αποστόλος ο Βαλαρούτσος είναι κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής. Είναι παλιά καραβάνα, έχει συνοδεύσει αρκετό κόσμο στο πάλκο και σε δίσκους. Φίλος προσωπικός, έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί. Στον πρώτο δίσκο περιέχει ένα χαρούμενο άσμα με τίτλο «Τι άλλο». Καλοκαίρι. Λοιπόν, στο Λευτέρα από το μάτι περιμένει υπομονετικά να του αφιερώσω κάτι. Στο φίλο τον Κατζόλη του εύχομαι υπομονή και αντοχή σε αυτά περνάει και καλή διάθεση.

Για πάμε να βάλουμε Φοίνικες και ψηλή άμμο στο φόντο εδώ της εκπομπής, δηλαδή να ακούσουμε την άρκιστη πρωτοψάλτη να μας τραγουδάει «Πάμε Χαβάι». Είναι μια ξένη μελωδία, την υπογράφουν τρεις δημιουργοί, είναι μεγάλη φασαρία λένε τα ονόματά τους. Χεχεχε. Λοιπόν, ελληνοποίηση των στίχων έχει κάνει η Ελένη Μιλιώκα. Και ο Θανάσης από τη Λίμνο αφιερώνει φυσικά στο νησί του και σε όλους εσάς.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος, φίλες και φίλοι, εδώ της πρώτης μας εκπομπής για το καλοκαίρι. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και άλλα είδη έτσι τραγουδιού που αναφέρονται στο καλοκαίρι. Εννοείται να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε. Τους θυμάστε τους λαθρεπιβάτες, δηλαδή τον Παντελή Θαλασσίνο και τον Γιάννη Νικολάου. Αυτοί είχαν φτιάξει ένα ντουέτο τέλη δεκαετίας του 80, αρχές 90 και έχουν γράψει κάποια δημοφιλή τραγούδια μαζί. Ένα από αυτά έχει τίτλο «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε». Εντελώς καλοκαιρινό άσμα σε στίχους Θαλασσίνου και μουσική που γράψανε και οι δυο τους. Λοιπόν, στην φίλη από τη Λούτσα, εύχομαι ψυχραιμία και υπομονή, θα περάσουν αυτά που περνάει. Σε όλους εσάς, φιλιά, αγκαλιές, εδώ μαζί με την Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, είμαι και ήμουν ο Δεσσατσάκαλος, εσύ που δεν μιλάς. Να είμαστε καλά, την άλλη εβδομάδα να βρεθούμε. Πάμε

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: 100 χρόνια Buster Keaton, The General. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κομμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται με live μουσική από το Στάθη Άνινο σε πιάνο και synthesizer. Μια μοναδική κινηματογραφική μουσική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχίστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
6: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι. Σου φτιάχνα τσάι για σένιο. Μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
9: Δημήτρης Ιφαντής, Υπήρου μέλος και μέλλον. Μια ματιά σε όσα δεν έχει τραγουδήσει ακόμα η Ήπειρος. Τετάρτη 10 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, με Λίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά, μέσω του Ticketmaster, 12 ευρώ. Στην είσοδο του θεάτρου, 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
11: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
12: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
8: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Μην κλαις για μένα, ναι. Αφού με διώχνεις, πρέπει να βιαστώ. Ο Μιχάλης Βιολάρης το τραγουδούσε στον πρώτο προσωπικό του δίσκο και ήταν η αρχή της χρυσής συνεργασίας ανάμεσα στο Γιάννη Σπανό και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ήταν 1968. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος αγαπούσε πολλά από τα τραγούδια του, όπως το «Ποιος να σφυρίζει κάθε βράδυ», και εκτιμούσε ήδη το συνθέτη. Όμως, όταν του σύστησε ο Αλέκος Πατσιφάς της Λύρα, υπήρχε ήδη στο δισκογραφικό χώρο διάχυτη μια αμφιβολία, μια συζήτηση αν εκείνος ο Σπανός, ο Ευρωπαίος που μας ήρθε από τη Γαλλία και γράφει τα νεοκυματικά, μπορεί να γράψει λαϊκά. Δεν το ξέρει το λαϊκό, έλεγαν. Η απάντηση του Γιάννη Σπανού ήταν «Δοκιμάστε με για να δείτε». Και είδαν. Στα επόμενα χρόνια, τα σπουδαία λαϊκά του Σπανού έγιναν τεράστιες επιτυχίες, τα περισσότερα με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και έμειναν στη δισκογραφική μας ιστορία σαν ένα είδος ξεχωριστό από μόνα τους, τα λαϊκά του Σπανού. Τότε όμως ήταν ακόμα η αρχή και έγινε στον πρώτο δίσκο 33 στροφών του Μιχάλη Βιολάρη, που έψαχνε και εκείνος το δρόμο του και με τις ερμηνείες του απέδειξε ότι είχε εξαιρετική ερμηνευτική στόφα και στο λαϊκό. Απόψε φτάσαμε αισίως στην 21η εκπομπή της ανίχνευσής μας στο 68, που είναι μάλλον η τελευταία που αναφέρεται σε ολοκληρωμένους δίσκους 33 στροφών της χρονιάς. Θα ακολουθήσουν μερικές εκπομπές παραλυπωμένων που όμως δεν θα υστερήσουν κι αυτές σε ενδιαφέρον, να είστε σίγουροι. Απόψε η εκπομπή είναι for collectors, για συλλέκτες. Τρεις μεγάλοι δίσκοι θα είναι η βάση μας και όλα τα υπόλοιπα γύρω από αυτούς θα ολοκληρώσουν το ωριαίο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ μας. Την εισαγωγή μας συνοδεύει με τον τίτλο «Νοσταλγία» το θέμα του τραγουδιού «Μην κλαις για μένανε», που ξεκίνησε την εκπομπή όπως το συμπεριέλαβε ο Σπανός στις διεθνείς κυκλοφορίες του «Σαν Κυριάκος and His Orchestra». Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα, και απόψε με την Κατερίνα Λιοντή να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Σχόλια και μηνύματα περιμένω και απόψε στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Χτυπώντας erteko.gr ακούτε και ξανά ακούτε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Με 4 τραγούδια λοιπόν για το Βιολάρι ξεκίνησε η συνεργασία του συνθετικού ντουέτου Σπανός Λευτέρης Παπαδόπουλος, και αν το πρώτο που έγινε και επιτυχία δεν σας φάνηκε επαρκώς λαϊκό, πάρτε βαθιά ανάσα και ακούστε μια ζεϊμπεκιά, στίχους και μια ερμηνεία που είναι δύσκολο να σ' αφήσουν ασυγκίνητο. Ο Αλίτης.

Λυγμός. Με συγκινεί η μετρημένη, αλλά με καημό ερμηνεία του βιολάρι, ένα άγνωστο διαμάντι, Σπανός Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και τα τέσσερα τραγούδια, με σολίστα το μεγάλο Ζαφυρίου, ηχογραφήθηκαν μαζί. Το ένα έμεινε έξω από το δίσκο του 68 και μπήκε στον επόμενο, του 69. Αλλά είπα να τα ακούσουμε όλα μαζί. Πάρε απόψε την καρδιά μου.

Σε γνώριμο ύφος για το σπανό, αλλά με διπλό τον βιολάρι από κάτω για δεύτερη φωνή. Τι τους είχε κάνει τότε ο Κόκοτας που το είχε καθιερώσει, το είχε κάνει μόδα, χαρακτηριστικό μιας ολόκληρης εποχής.

Γιάννης Πανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αυτά τα τέσσερα τραγούδια ήταν η αρχή της συνεργασίας τους το 1968 με τον πρώτο δίσκο του Μιχάλη Βιολάρη. Δεν τελειώσαμε. Θα επιστρέψουμε κλείνοντας. Και μια γεύση σινεμά. Ένα από τα θέματα που λάτρεψαν οι soundtrackάκιδες του βινιλίου υπήρχαν από τότε. Ήταν γραμμένο για το αστυνομικό νουάρ θρίλερ σε σκηνοθεσία του Peter Yates με πρωταγωνιστή τον Steve McQueen. Το θέμα για το Bullet υπέγραψε ο Λάλος Σίφριν.

όλο το soundtrack για το Bullet του Λάλο Σίφριν εξαιρετικό και είναι ένα τραγούδι κομβικό για τα late 60s που δεν θέλω να ξεχάσουμε. Ο λεγόμενος και Βρετανός Σινάτρα τραγούδισε στα αγγλικά ένα αυστριακό τραγούδι και το έκανε παγκόσμιο hit με επανεκτελέσεις σε διάφορες γλώσσες. Mr. Matt Monroe, The Music Played.

Βρετανός Σινάτρα, ο Ματ Μονρό, The Singer of the Singers, υπήρξε και αγαπημένος τραγουδιστής του Original Frankie.

Πριν φύγει η χρονιά το 68, ο Ιταλός μας ετοιμαζόταν να φύγει και εκείνος και να εγκαταλείψει το ελληνικό κοινό και τις πολλές θαυμαστριές του που μας έλεγε το περασμένο Σάββατο ο Πασχάλης. Ήταν η πρώτη από τις αναχωρήσεις του. Πήγαινε, ερχόταν μάλλον, αφού επανήλθε τα επόμενα χρόνια και δισκογραφικά στην Ελλάδα τουλάχιστον 2 φορές. Όμως μέσα στο 68 έκανε ένα δίσκο που λεγόταν «Αντίο». Μαέστρος ήταν ο ανερχόμενος Γιώργος Χατζηνάσιος, που είχε και 2 τραγούδια στο δίσκο και τα υπόλοιπα 10 ήταν γραμμένα από τον Αλέκο Χρυσοβέργη, όπως το «Από στιγμή σε στιγμή», αλλά και το ομώνυμο «Αντίο». Στο δεύτερο μέρος συνεχίζει ο Ιταλός, ο Τόνι, όχι εγώ, αλλά ελληνικότερα, «Σορπρέσα».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

ιταλικό χασάπικο στο ηλιοβασίλεμα της παραλιακής. Η σορπρέσα ήταν ότι ο Ιταλός σε αυτό το άλμπουμ του 1968 που έλεγε αντίο, αλλά θα ήταν προσωρινό, δοκίμασε να έρθει πιο κοντά στο ελληνικό στυλ, χωρίς να χάσει το δικό του, ελαφρολαϊκό σερταμέντε, χασάπικο ο Αλέκος Χρυσοβέργης, μάλλον τα πρώτα του με μπουζούκι πρέπει να είναι, και ζεϊμπεκάκι για τον Ιταλό, ο μαέστρος Γιώργος Χατζινάσιος, από τα πρώτα του επίσης, σε στίχους του Χριστού Στύπα. Ήρθε βοριάς, κάπως νωρίς.

δεν είναι ότι δεν ακούστηκαν αυτά τα τραγούδια και ακούστηκαν και πούλησαν και χορεύτηκαν τότε, αλλά στο πέρασμα του χρόνου δεν χαρακτήρισαν τον Τόνι Πινέλη στην Ελλάδα. Μαθαίνω ότι εκείνος συνέχιζε να τα τραγουδάει στα μαγαζιά και πολύ αργότερα είχε μέλλον στην Ελλάδα. Θα κλείσουμε την απόψινή αναφορά στο αντίο, τον δεύτερο από τους εναπομείναντες δίσκους long play του 68, με τον Ιταλό να παίζει στο δικό του ταμπλό. Αλέκος Χρυσοβέργης, ορχήστρα Γιώργου Χατζηνάσιου, να μ' αγαπήσεις.

Και σε αυτό το ταμπλό, το Inamorato ας πούμε, ένα άλλο τραγούδι κομβικό για τα late 60s που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Από τη Γαλλία ακούστηκε σε όλο τον κόσμο ο Gilbert Bécaud να τραγουδάει «Je reviens, te chercher». Je reviens.

Και εδώ που είμαστε, ο λίγος μπιφικότσι είναι ό,τι πρέπει. Πάρε το όνειρο αγκαλιά. Ο τρίτος long play δίσκος του 68 για απόψε. Το άλμπουμ είχε ένα μάλλον αδιάφορο εξώφυλλο και λεγόταν «Επιλογή, Θάνος Σοφός». Γι' αυτό καταρχήν πέρασε απαρατήρητο. Ο άλλος λόγος ήταν ότι βγήκε στο όνομα του στιχουργού Θάνου Σοφού. Τολμηρό, έκρυβε όμως μέσα τα πρώτα ονόματα της Κολούμπια και όλο τον τότε ήχο της.

παρέα της Κολούμπια με τον Κώστα Παπαδόπουλο επικεφαλής της ορχήστρας και συνθέτει αρκετών τραγουδιών, μεταξύ άλλων λαϊκών συνθετών, σε ένα δίσκο με στίχους μόνο του Θάνου Σοφού. Το δόλωμα ήταν τα ονόματα. Ο Γρηγόρης, η Βίκη, μη με ρωτάτε πια.

τραγούδια του Θάνου Σοφού και του Κώστα Παπαδόπουλου από τον δίσκο επιλογή «Ξεχασμένα» και ένα τρίτο «Ποιος λείπει» ο Σταμάτης από «Λίγο, λίγο, λίγο»

την εποχή που τα μεγάλα ονόματα της Κολούμπια ξημεροβραδιάζονταν στο στούντιο και συχνά ξεχνούσαν την άλλη μέρα τι είχαν τραγουδήσει. Τα τραγούδια όμως έμειναν και όπως υποσχεθήκαμε κλείνουμε με άλλα δύο από τον πρώτο long play δίσκο του Μιχάλη Βιολάρη, For Collectors, για συλλέκτες η απόψινή εκπομπή. Η άδικη ζωή, γραμμένη από τον εξαιρετικό

τρεις μεγάλοι δίσκοι η βάση μας και όλα τα υπόλοιπα γύρω από αυτούς για να ολοκληρώσουν το απόψινό ωριαίο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ μας. Ήταν η 21η εκπομπή της ανίχνευσής μας στο 1968 που πλησιάζει μεν προς το τέλος της αλλά δεν είπε ακόμα την τελευταία της λέξη. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Κατερίνα μας, την Κατερίνα Λιοντή που ρύθμισε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς, αγαπημένη παρέα, για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ θα μείνετε. Έρχεται ο Μανώλης Νταλούκας. Στον πρώτο δίσκο του, ο Μιχάλης Βιολάρης, εκτός από την αρχή της συνεργασίας του Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου που λέγαμε στην αρχή, φιλοξενούσε και ένα τραγούδι από τα ιστορικά του νέου κύματος. Μ' αυτό άνοιγε ο δίσκος και αυτό διαφήμιζε η Λύρα. Ήταν ένα από τα πρώτα του Λίνου Κόκοτου σε στίχους του Αργύρη Βεργόπουλου. Τούτο το πρωί και καλή μας εβδομάδα. Προσέχετε πολύ τον εαυτό σας, έναν τον έχετε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το ηπειρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
7: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
8: Ξεκινάμε με Billy Clark, το νέο της single Μαργούδι.
9: Το Μαργούδι είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι από την περιοχή της Θράκης και μιλάει για τον απόλυτο έρωτα. Το Μαργούδι ουσιαστικά είναι μια κοπέλα η οποία αψηφεί τις συμβουλές της μητέρας της και όλους τους περιορισμούς που έχει λόγω της εποχής της και επιμένει ότι θα βγαίνει στην αυλή για να συναντάει τον αγαπημένο της. Μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα και πιστεύω γενικά ότι ο έρωτας είναι αυτό το οποίο η κινητήρια δύναμη που μας σωθεί να κάνουμε τα περισσότερα πράγματα στη ζωή μας, είτε είμαστε ερωτευμένοι με έναν άνθρωπο, είτε με μια συνθήκη ή με έναν τόπο. Ο έρωτας είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Όσον αφορά τη διασκευή, με δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί το original κομμάτι είναι γραμμένο σε 7-8, που δεν είναι πολύ εύκολος ρυθμός να κολλήσει σε ένα 4 on the floor beat. Παρ' όλα αυτά το έκανα, μου αρέσει πάρα πολύ και ελπίζω να το απολαύσετε και να σας συντροφέψει στο καλοκαίρι σας.

το εξαιρετικό τραγούδι του Αντώνη Απέργη. Πρόσωπο δικό μου.

0: πάμε και στη Μαρία Μπεθάνη.
1: Παιδιά, γεια, είμαι η Μαρία Μπεθάνη. Το νέο μου τραγούδι λέγεται «Doctor». Στην ουσία πρόκειται για μια διασκευή του παραδοσιακού τραγουδιού «Doctor», στο οποίο έχω προσθέσει ένα rap μέρος με δικούς μου στίχους, που απαντάνε με έναν τρόπο σύγχρονο σε όσα λέει το παραδοσιακό κομμάτι. Στην ουσία μιλάει για τις πληγές μας και για τη δύναμη που χρειάζεται για να έχουμε, για να αντέξουμε τη ζωή και τον πόνο, και ότι το φάρμακο είναι η αγάπη προς τον εαυτό μας. Ότι δηλαδή με έναν τρόπο ο ντόκτορ είμαστε εμείς. Το τραγούδι το ερμηνεύω μαζί με την υπέροχη Χαρούλα Τσαλπαρά, την οποία θαυμάζω χρόνια, και είναι σε ενορχήστρωση του αγαπημένου μου φίλου George Cody.

Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Κάθε Κυριακή 9 με 10 είμαστε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο επανέρχομαι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Ζούλια Καραπατάκη στο αξέχαστο τραγούδι του Παύλου «Γουρμολάστιχα».
1: Γεια σας ρε παιδιά.

0: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
1: Κυριακή βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα και στον έναστρο μουσικό ουρανό της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Αν μιλάμε για τραγούδια αγάπης, ακούστε αυτό με την εκπληκτική φωνή της Τζάνις Τζόπλιν. Maybe.

η υπέροχη Τζάνι Τζόπλιν. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν όλα για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Κυριακή την ίδια ώρα. Από Μανώλη Νταλούκα, καλή σας νύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη, Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά, Δίνη Τραγαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: δεύτερο πρόγραμμα.
1: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
0: Τον ήχο απόψε φροντίζει η Στεφανία Τσακίρη.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
0: Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
1: Και σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι και εσωτερικό, όπως πάντα συμβαίνει στους ανθρώπους όταν ταξιδεύουμε, όταν βρισκόμαστε κάπου αλλού. Τα ταξίδια είναι διπλά και παρατηρούμε μέσα μας τον εαυτό μας σαν καινούριο άνθρωπο κάθε φορά και βέβαια και το περιβάλλον και τι γίνεται τριγύρω μας.
0: Αφορμή για αυτό το ταξίδι είναι το τελευταίο βιβλίο της Έρσης Σωτηροπούλου με τίτλο «Σενιωρίτα», εκδόσεις Πατάκη. Είναι μια ολιγοσέλιδη θα έλεγα νουβέλα, αλλά με πολύ μεγάλη ένταση, που μας πάει μια βόλτα στο Μεξικό, όπου εκεί θα πάμε στην απαγορευμένη πλευρά της πόλης, εκεί που υπάρχουν αποσυνάγωγοι, καρναβαλιστές, ζητιάνοι, σαμάνοι, ερωτευμένοι, μια παράξενη γιορτή, εκεί όπου βρέθηκε μια σινιωρίτα προκειμένου να διαχειριστεί, λέω εγώ από αυτό που διάβασα, ή ερχόταν στο μυαλό της αυτή τη γιορτή μια εικόνα θλίψης, απώλειας, μονάδα εντατικής θεραπείας, αρρώστια, καρκίνος κτλ. Αυτό λοιπόν το ταξίδι θα το κάνουμε σήμερα στο Μεξικό με την ίδια τη συγγραφέα, την Έρση Σωτηροπούλου, που είναι εδώ και την ευχαριστούμε πολύ γιατί μας δώσατε τη δυνατότητα μας που δεν έχουμε ταξιδέψει στο Μεξικό, παρά το ότι έχουμε ακούσει για τη γιορτή των νεκρών, να πάμε και να περπατήσουμε και στις δύο πλευρές της κεντρικής λεωφόρου. Καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν η γιορτή των νεκρών πάντως. Όλοι παρασύρονται από το εξώφυλλο και θεωρούν ότι είναι η γιορτή των νεκρών. Μία φορά έχω πάει στη γιορτή των νεκρών που ήταν πολύ ζωντανή, αλλά ήταν στο Παρίσι. Δεν ήταν στο Μεξικό.
1: Εγώ θέλω, αγαπητή μου Έρση, να βάλουμε ένα σημείο εκκίνησης. Μίλησα στην αρχή για ταξίδια. Και θεωρώ ότι είναι ευκαιρία με την παρουσία σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα να ακούσουμε με ένα σύντομο τρόπο και το δικό σας προσωπικό ταξίδι. Δηλαδή βάζω ένα σημείο αφετηρίας που είναι η πόλη της Πάτρας, που είναι δίπλα στη θάλασσα, που είναι όλα τα καράβια τα οποία μας ταξιδεύουν. Λοιπόν, αυτή η πόλη τι ξεδίπλωσε για τη ζωή της Έρσης Σωτηροπούλου?
0: Η γενέτειρά σας, έτσι δεν είναι?
2: Τη μανία μου να φύγω.
1: Δεν είναι λίγο αυτό?
2: Τη μανία μου θυμάμαι, γιατί είχαμε δικτατορία εδώ και οι ειδήσεις που έφταναν να είναι ο Μάιος του 68 στο Παρίσι και δεν με είχε μαλώσει κανείς τίποτα, να είμαι κλεισμένη στην τουαλέτα ενός εξουχικού που είπαμε και να ουρλιάζω θέλω την ελευθερία μου, θέλω την ελευθερία μου. Άρχισα να το σκάω από το σπίτι νομίζω από 14-15.
0: Ήταν το κλίμα απλά της Χούντας, της δικτατορίας, ήταν και η οικογένειά σας
2: την έχει...
0: όχι, συντηρητική?
2: Καθόλου. Ήταν βέβαια από ένα σημείο και έπειτα δεν άντεχαν οι άνθρωποι. Ήταν πολύ φιλελεύθεροι, εντάξει. Βέβαια ήταν μια αστική οικογένεια που ορισμένα πράγματα, αλλά δεν ήταν τίποτα γονείς αυστηροί κλπ. Υπήρχε μεγάλη βιβλιοθήκη και εκεί και στις γιαγιάς μου το σπίτι.
1: Άρα πιάνομαι από αυτό, από τη βιβλιοθήκη, γιατί όταν θυμάται ένας άνθρωπος ότι υπάρχει βιβλιοθήκη, τον αφορούσε από τότε.
2: Θυμάμαι όμως, συγγνώμη που σου λέω, κάτι άλλο από αυτού, γιατί σαν να τη βλέπω τη σκηνή, γυρίζω σπίτι, θα ήμουν 11,5-12 χρονών και η μητέρα μου, δεν είμαστε ακόμα, ήταν το παλιό σπίτι του, κάθεται με μια φίλη της όπως καθόταν πάντα σε μια άκρη, έχουν το ουίσκι τους και κάτι μου κάνει μια παρατήρηση. Και γυρίζω και της λέω, μη μου πεις τίποτα εμένα, διάβασα τη Λολίτα του Ναμπόκοφ και μένουν, η οποία υπήρχε
0: στη βιβλιοθήκη.
2: Ναι, και
0: εδώ διαβάζουμε αυτό που λέτε η ανήσυχη εφηβεία, η επαναστατημένη ψυχή σας.
2: Ήταν απέσια εποχή, παιδιά, τι είναι επαναστατημένη και ξέρω.
0: Εσείς λοιπόν είστε σε σχολείο στο Αρσάκιο, αλλά κάποια στιγμή... φεύγετε, σας διώχνουν και βρίσκεστε σε δημόσιο σχολείο, που εκεί ανακαλύπτετε έναν άλλο κόσμο που φαντάζομαι στα μάτια σας ήταν και λογοτεχνικός.
2: Κοιτάξτε, ήμουν στο Αρσάκιο, Αρσάκιο Πατρών, από ένα σημείο και έπειτα γίνονται κάπνιζα στον δρόμο, παράδειγμα. Είναι δικτατορία όμως, δεν μπορείς να το αντιληφθείτε αν δεν το έχετε ζήσει. Έρχεται, θυμάμαι, λίγους μήνες μετά, ένα διάταγμα, υποδιέζει να είναι 5 πόντους κάτω από το γόνατο. Οπότε εγώ την ξυλώνω και τη φτάνω στον αστράγαλο. Αυτό δεν μπορούσα να μου πούν τίποτα, αλλά τους ατεμπόνιζε. Γιατί εγώ πήγαινα σαν ό,τι και να έκανα. Δεν ήταν μόνο κόντρα, δηλαδή ήταν και ένα είδος. Να το αναποδογυρίσει αυτό, να δείξει και τη γελία του πλευρά. Διώχθηκα, πήγα στο δημόσιο που ήταν τελείως άλλη κατάσταση. Ένα μικρό διάστημα με ξαναπήραν μέχρι που ξαναδιώξαν. Η Επάτρα τώρα είναι πολύ πιο πρεστίζει μεγάλη η επάνω πόλη. Τότε η επάνω πόλη ήταν οι λαϊκές γειτονιές. Κάτω ήταν ένας αστικός κόσμος, νεκρός, ακίνητος, αυτές τις Κυριακές, ο φωτογράφος κλπ. Και επάνω γίνεται χαμός, υπάρχει ζωή. Είναι ένα χύμα κατάσταση. Η γλώσσα είναι πιο ελεύθερη. Και εκεί αποκτάω μια φίλη, γνωρίζω στο σχολείο, την Οχτάποδη, που δυστυχώς πέθανε λίγο μετά το Μισελ. Και νομίζω ότι ήταν μια. Δηλαδή, ο φίλοι αυτοί, τελείως αδιαφορετικές, από ένα σπίτι με τρομερά περιορισμένα οικονομικά. Δεν υπήρχε πάτωμα, ήταν χώμα πατημένο. Εκεί περνούσε πέρογα. Τα φαγητά του πρώτων μου φαινόταν πολύ ωραιότερα από του. Ήταν ένα κόσμο ζωντανό. Πάρα πολύ. Και ήταν το είδος της φιλίας που μπορεί, δεν ήταν τηλεφωνάκια, τι κάνεις, γεια σου, είσαι καλά, μπορεί 2 χρόνια να μην είχαμε μιλήσει. Αν χρειαζόταν ή αυτό, ή αν χρειαζόμουν, και αν, να την έπαιρνα και να δω τι κάνει, γιατί χρειαζόμουν κάτι. Δεν υπήρχε, υπήρχε μια ροή
1: αγάπης και συντροφικότητας.
2: Και επικοινωνίας. Επικοινωνίας χωρίς να μιλάς πολλά.
0: Ναι. Αφού σας αποβάλλουν από το σχολείο, αναρωτιέμαι ποια ήταν η σχέση σας με τα γράμματα, ενώ με τα σχολικά εγχειρίδια.
2: Το τραγικό είναι ότι πήγα. Ακολούθησα μια φίλη άλλη που είχε και πήγα πρακτικό. Και πραγματικά είναι. Γιατί τέλος πάντων, νομίζω ότι το διάβαζα πάρα πολύ. Θυμάμαι στην εφηβεία πρέπει να διάβαζα 2 βιβλία την ημέρα. Όσο αφορά το σχολείο, δεν ξέρω αν έμαθα τίποτα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την εποχή γιατί δεν την έχετε ζήσει.
1: Εγώ δηλαδή, λίγο την έχω ζήσει.
2: Είσαι μικρότερη. Κοίταξε.
1: Λίγο μικρότερη.
2: Περίμενε όμως. Δημόσιο σχολείο. Υπήρχαν 2 σειρές θρανίων προς το βάθος και τουαλέτες άθλιες κλπ. Κορίτσια. Όλες σήμερα αυτές είναι όμορφες. Τότε ήταν όλα τα κορίτσια άσχημα. Σπίρια αυτά. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Εκεί θυμάμαι την πρώτη μέρα. Βέβαια, εγώ πάμε έστω να πάω προς τα πίσω στο κεφάλι.
1: Εσείς, σαν κορίτσι, είσαστε όμορφο.
2: Που το ξέρω.
1: Από φωτογραφίες που βλέπετε τώρα.
2: Δεν έχω καμία φωτογραφία εκείνης της ηλικίας γιατί αρνιόμουν να με φωτογραφίσω.
1: Μάλιστα.
2: Πάω, κάθομαι πίσω-πίσω, παίρνω 5 τσάντες και κάθομαι. Και θυμάμαι ότι μπαίνει φυσικός και λέει να σηκωθεί η ψηλή του τελευταίου θρανίου. Και μέχρι να φτάσω, είχα φτάσει και είχα γίνει νάνος προχωρώντας. Ένα πράγμα, παράδειγμα, που το θυμάμαι και μου φαίνεται. Τρομερά ταπεινωτικό. Και διερωτώ με αυτοί οι άνθρωποι γιατί το έκαναν. Ήταν οι φιλόλογοι. Είχαμε την ποδιά και το γιακά. Που με ένα χάρακα κάθε μέρα σήκωνε το κοτσίδι γιατί ήταν υποχρεωτικό. Για να δει αν ο γιακά είναι καθαρό και σε χτύπαγε. Δηλαδή αυτό. Μόνο διεστραμμένο άνθρωπο μπορεί να το κάνει.
0: Ή το μήκο των νυχιών και το αν είναι καθαρά ή όχι, με το χάρακα πολλέ φορέ. Εγώ ξέρετε γιατί σα το ρωτάω αυτό. Εδώ μα είπατε λοιπόν ότι πρακτικά με τα γράμματα του σχολείου. Ήταν μια ασφικτική συνθήκη, όμως την ίδια στιγμή εσείς διαβάζετε, λέτε, 2 λογοτεχνικά βιβλία την ημέρα. Αυτό είναι ένα πολύ πολύτιμο πρότυπο, αν θέλετε, και για γονείς αλλά και μαθητές. Πώς μπορείς, ακόμα και αν δεν έχεις καλή σχέση με αυτό που λέμε σχολικό εγχειρίδιο, να ασχοληθείς με τις λέξεις, να αγαπήσεις τα γράμματα, να αγαπήσεις την παγκόσμια λογοτεχνία ή την παγκόσμια γραμματεία, που εσείς το καταφέρατε.
2: Το θέμα είναι ότι είναι δύο. Το ένα είναι ότι ήταν ένας νεκρός κόσμος. Που δεν υπήρχε. Εμένα, σε αυτή την εφηβεία η οποία θα μπορούσε να έχει άσχημη κατάληξη τελικά.
0: Τι σας έσωσε?
2: Τα βιβλία. Οι συγγραφείς. Παρόλο που διάβαζα και για πολλά βιβλία, προφανώς ήμουν ανώριμη, οι συγγραφείς ήταν με το μέρος μου. Ό,τι παλαβομάρα έκανα, Ρεμπό, Μποντλέρ κλπ. Έρση, έχεις δίκιο. Γιατί.
0: Βρίσκατε τον εαυτό σας λοιπόν σε αυτό
2: όχι,
0: που
2: δεν έβρισκα. Ήταν αριστούργημα να βρω τον εαυτό μου. Δεν είναι ότι ταυτιζόμουν. Αλλά διαβάζοντας έβλεπες ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Δεν υπάρχει αυτή ο θάνατος που μας επέβαλαν. Αυτή η νεκρική ζωή. Δηλαδή θυμάμαι όταν ήρθε η δικτατορία, ακόμα στο Αρσάκιο, ορισμένοι καθηγητές. Από υπερβολικό ζήλο έβγαιναν βάρδιες να παρακολουθούν. Ποιος το κάνει αυτό, δηλαδή. Δεν πρέπει να μείνει αυτός ο άνθρωπος. Είναι πραγματικά, έχει ένα ενδιαφέρον να δεις πώς είναι ο εσωτερικός του κόσμος, πώς το βλέπει, που έχει όρεξη να βγει να κυνηγήσει τις μαθήτριες, αν αργεί καμία.
1: Είχε βρει σκοπό ζωής.
2: Είναι πολύ πιο σύνθετο νομίζω. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια χώρα η οποία κάτι πάει στραβά. Όλο αυτό.
0: Κύριε Σωτηροπούλου, έχετε πει ότι είστε πολύ μικροί, 8-9 χρονών, που έρχεστε εδώ σε ένα σπίτι συγγενικού προσώπου, όπου πέφτετε στα πατώματα και γράφετε τα πρώτα σας, τις πρώτες σας λέξεις, τα πρώτα σας ποίηματα, τα πρώτα σας κυρτήματα.
2: Δεν είναι έτσι. Έχεις αυτή η εικόνα που δίνει μια εικόνα ρομαντικής έμπνευσης καθόλου. Είμαι 8 χρονών, είναι το σπίτι στην 3η Σεπτεμβρίου. Έχουμε έρθει διακοπές Χριστουγέννων. Είναι το σπίτι της θείας μου, της αγαπημένης εκεί. Βαριέμαι τρομερά. Ασχολούνται, είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο δίπλα, θυμάμαι. Ασχολούνται, ποιους θα καλέσουν, διάφορα τέτοια. Υπάρχουν διάφορα δώρα, και το θυμάμαι. Είναι από αυτά τα πράγματα που θυμάμαι με μια ακρίβεια που βέβαια κανείς την αμφισβητεί, διότι τις πλάθουμε τις αναμνήσεις μας, δεν είναι το ίδιο πάντα. Και είμαι μπρούμητα στο παρκέ. Υπάρχει ένα χαρτί του Μινιόν, το οποίο το θυμάμαι λερωμένο με ασπράδια. Δεν έχω καμία τίποτα στο μυαλό μου και αρχίζω να γράφω αυτό. Δεν είναι ότι είχα μια αυτό. Και αρχίζω να γράφω. Και κάτι που έχω ξαναπεί εκείνη την... Και ήταν, γιατί μετά έγραφα ποιήση για πολλά χρόνια. Ήταν ένα πεζό, ένα αστυνομικό. 5 γύρω από τη σκάλα ήταν ο τίτλος. Εκείνο που θυμάμαι, αυτό χάθηκε, δεν ξέρω τι έγινε. Μπορεί και να υπάρχει, αλλά δεν έχω όρεξη να δω τα. Χρειάζομαι 3 γραμματείς για να δω τα. Είναι ότι κατάλαβα, παρόλο που ήμουν τόσο μικρή, ότι υπάρχει ένα είδος μοναξιάς η οποία δεν είναι καθόλου καταθλιπτική. Είναι μια μοναξιά πολύ ευχάριστη.
1: Άρα για μένα αυτό που κάνουμε καθαρό τώρα είναι ανάλογα με το ψυχισμό του κάθε παιδιού, υπάρχει περίπτωση να βρει την άκρη του έξω από το περιβάλλον, έξω από την ασφυκτική συνθήκη που θα μεγαλώσει. Το ξέρουμε από πολλές μαρτυρίες. Θυμήθηκα τον εαυτό μου, ας πούμε, ένα καλοκαίρι, δεν ήμουνα 10 χρονών κι εγώ, όταν πηγαίναμε με τη μητέρα μου και την αδελφή μου, ας πούμε, πριν το μπάνιο. Υπήρχε ένα πρακτορείο εφημερίδων που έφερνε και τα περιοδικά και κάποια βιβλιαράκια κτλ. Εγώ δεν διάβαζα τίποτα. Δηλαδή, τέλειωνα το σχολείο, ας πούμε, πέταγα την τσάντα, έπαιρνα το ποδήλατο και έφευγα μέχρι να δύσει ο ήλιος. Και δεν διάβαζα τίποτα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Λοιπόν, σε εκείνη το πέρασμά μας από το πρακτορείο, είδα ένα βιβλιαράκι πιο παχύ από τα άλλα, με ένα εξώφυλλο, ας πούμε, που ήταν κάπως πορτοκαλοκίτρινο, χωρίς να ξέρω τι έχει μέσα, και λέει η μητέρα μου, τι θέλετε να σας πάρω. Και της λέω, εγώ θέλω αυτό. Μα μου λέει, αυτό είναι βιβλίο, δεν έχει εικόνες μέσα. Θα το βαρεθείς. Της λέω, όχι, θέλω αυτό. Το πήρα στα χέρια μου, λοιπόν, πήγαμε στην παραλία, το άνοιξα. Ήταν μια ανθολογία νεοελληνικής ποίησης αυτό που είχα πάρει στα χέρια μου.
2: Ήταν αυτά τα βίπερ που υπήρχαν.
1: Ναι, τα βίπερ.
2: Τα οποία ήταν τρομερά.
1: Ναι.
2: Εγώ λοιπόν, θυμάμαι το νούμερο 100.
1: Ναι, αυτά τα βίπερ. Πήρα ένα τέτοιο, κάθισα στα βότσαλα και δεν μπήκα στη θάλασσα από την ομορφιά που αισθάνθηκα ότι βρήκαμε στις σελίδες. Δηλαδή εκείνη τη μέρα κάτι μου δικαίωσε αυτό που είχα μέσα μου. Αυτό που υπόθηκε πριν, έτσι έχεις δίκιο, και εγώ το ίδιο ένιωσα. Δηλαδή οι εικόνες που είδα, ο τρόπος που είδα να είναι γραμμένα τα πράγματα, αντίκρισε το τι κουβάλαγα μέσα μου. Από εκείνη την ώρα λοιπόν μου δικαιώθηκε ένας εαυτός, αγράμματος εαυτός. Δηλαδή δεν είχα σχέση εγώ με διαβάσματα, και όμως εκεί πέρα καθρεφτίστηκε ένας εσωτερικός κόσμος που είχα, και νομίζω ότι βρήκα την άκρη της κλωστής μου από εκείνο το τυχαίο περιστατικό, ότι διάλεξα ένα βιβλίο που δεν ήξερα τι είναι. Άρα, τα
0: και
1: παιδιά...
0: σε μένα, Λίνα, επειδή μου έχεις αφηγηθεί πολλές φορές ότι τα μεσημέρια, όταν ήσουν στη μαθήτρια, ναι, δημοτικού, επειδή υπήρχε ώρα κοινής ησυχίας, καθώς η μητέρα σου ήταν δασκάλα,
1: πατέρας
0: και ο πατέρας
1: μου
0: ήταν στρατιωτικός.
2: Αυτό ήταν τρομακτικό.
0: Από αυτό το σιωπητήριο, το αναγκαστικό για ένα παιδί, ήταν το κλειδί για να μπορεί να σκέφτεται.
1: Το εσωτερικό μου σκάψιμο.
0: Ακριβώς.
1: Η εσωτερική μου διαφυγή. Αυτό
0: λοιπόν
1: θέλω.
0: Μου θύμισε να... εμένα και η αφήγηση της κυρίας Σωτηροπούλου, που είπε, βαριόμουν και κάτι έπρεπε να κάνω.
1: Αυτή τη σιωπή, ναι, θέλω να μου πει. Πώς την... Αυτή την επιβαλλόμενη σιωπή, ας πούμε.
2: Αυτό δεν είχε πλάκα. Τι ήταν αυτό? Εγώ νομίζω ότι ο πατέρας μου επιδίωκε να ακούσει θόρυβο για να σηκωθεί, να πεταχτεί νευριασμένος. Ήταν κάτι σαν. Αυτό το μεσημεριανό. Τι ήταν αυτή?
1: Μέχρι τις 5.
2: Τις 5. Λοιπόν, σαν προσπαθώ, εφήβρε θορύβους με το μυαλό του για να πεταχτεί άξαλος πάνω και να αρχίσει μια σκηνή.
1: Άρα και αυτός καταπιεσμένος ήταν.
2: Νομίζω ναι.
1: Οπωσδήποτε. Δηλαδή, ναι. Θέλω να πω, ήταν μια κοινωνική συνθήκη ότι έπρεπε να φάει η οικογένεια, να αποσυρθεί, να ησυχάσει και από τις 5 και μετά πάλι ο θόρυβος. Ναι. Λοιπόν, άρα.
2: Αλλά εγώ δεν θυμάμαι πάντως. Μόνο Κυριακή ήταν. Τα παιδιά εμείς τρώγαμε για να τελειώνει η δική μας παρουσία. Δεν τρώγαμε μαζί με τους γονείς. Μόνο την Κυριακή. Δεν με πείραξε καθόλου αυτό.
1: Όταν βρέθηκε η άκρη σε επίπεδο σπουδών, τι επιλογή έγινε? Κανείς στο σχολείο μέχρι να τελειώσει το γυμνάσιο και αυτά.
2: Τελειώνω το. Τελείωνε πρακτικό. Το οποίο ήταν κάτι σαν ανέκδοτο. Κάθε φορά δεν του πήρε και μια άρνηση. Παρόλο που αργότερα με ενδιέφερε η λογική. Ήθελα να κάνω επιστημολογία και αυτά με ενδιέφεραν, αλλά χρειαζόντουσαν άλλες. Αυτά στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, άρα αρχίζουν ιδιαίτερα σε βαθμό πυρετώδη. Γιατί υπήρχε νόημα να δώσω εγώ ότι για να δώσω στην γαλλική φιλολογία. Εγώ θέλω να φύγω.
1: Από την Ελλάδα.
2: Βέβαια. Αυτό θέλω να φύγω, να πάω.
0: Παρίσι. Ήταν
2: Παρίσι, Ναντέρ, κοινωνιολογία. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σπουδάσω φιλολογία και λοιπά, δεν είχε καμιά σχέση. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα. Από 14-15 είμαι κάτω από βαριά ψυχιατρική παρακολούθηση. Γιατί μετά έγινε και Πελεγκρινάζ, Ζυρίχη, πήγαμε και λοιπά. Όποιος γιατρός έξω έβλεπε τη φαρμακευτική θεραπεία που έπαιρνα, ήταν τερατώδες, εγκληματικό. Ήταν για σχιζοφρενή σε βαριά κατάσταση. Και πρέπει να κάνω μια κανονική ζωή αυτό, τέλος πάντων. Αργότερα βέβαια όλα αυτά τα αντιλήφθηκε η μητέρα μου και τέτοια. Και μιλάμε για τόπους, κορυφαίες γιατρού. Λοιπόν, είμαι ο Σκαρπαλέζος λέει όχι, δεν είναι για να πάει εξωτερικό και φοβούνται κι αυτοί. Παρόλο που αυτά τα φάρμακα, το θυμάμαι ακόμα, διότι με το που τα έπαιρνα, γιατί έπαιρνα ταυτόχρονα και άλλα για το στομάχι, άλλα για να με ξύπνια. Ήταν ένα κοκτέιλ τρομερό. Θυμάμαι το πρωί να το παίρνω. Γιατί στην αρχή τα κράταγα γιατί μου δημιουργούσαν όχι ένα είδος πάπε ένα γκρίζο και μια καθίζηση γινόταν κάτω. Όλες οι αισθήσεις σαν να
1: κατεβαίνουν.
2: Οπότε για ένα διάστημα τα κράταγα στο στόμα μου, το έδινε η μητέρα μου και τα έφθινα σε μια ομπρελοθήκη μέχρι το που το ανακάλυψε. Οπότε άρχισα να τα παίρνω. Λοιπόν, λέει αν γίνει είναι καλύτερα θα μπορέσει να φύγει για μεταπτυχιακά. Και με βάζουν να υπογράψω ένα συμβόλαιο φιλικό μεταξύ μας ότι θα προσπαθήσω να μπω στην Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και θα φύγω. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι κάνω ιδιαίτερα. Πάω, νομίζω ότι ήταν 4-5 στην Αθήνα δύναμη. Έγραφα, καθόμουν μέσα και περνούσα με ένα στυλό μόνο το ζήτημα. Δεν έγραψα τίποτα σε όλα. Έβγαινα πρώτη, οι γονείς μου κοίταζαν με αγωνία και θαυμασμό την Αριστούχο που έβγαινε. Και βεβαίως βλέπουν το αποτέλεσμα αυτό. Παρ' όλα αυτά οι γιατροί λένε όχι. Μου αρχίζει η ιστορία να πάω στο Αμερικάνικο κολέγιο εδώ ή στην Ελβετία. Άλλο πλέον. Τέλος πάντων, γίνεται ένα σκάνδαλο ερωτικής φύσης και σε 3 μέρες με στέλνουν πακέτο στη Γαλλία.
1: Ωραία.
0: Όταν λέτε σκάνδαλο, ήταν επιθυμία σας να συνεπάρξετε με κάποιον άνθρωπο? Το σκάνδαλο για τους άλλους, για την οικογένεια?
2: Γιατί έχω μία φάση που ερωτεύομαι ένα φίλο τους και γίνεται μια ιστορία. Τώρα αυτά στην Πάτρα το φίλο τους, τον παντρεμένο που βγαίνουν αυτό. Με το αυτό ήταν η μεγάλη.
1: Μολότοφ.
0: Και από το Παρίσι, πώς βρίσκεστε τελικά στη Φλωρεντία να σπουδάζετε φιλοσοφία και πολιτιστική ανθρωπολογία?
2: Καταρχάς δεν πάω Παρίσι γιατί εκείνη την εποχή. Είναι η μέση, δεν έχει αρχίσει. Ξαποστέλνομαι, θα βγήκαν τα αποτελέσματα φθινόπωρο. Πρέπει να είναι, που είχα τελειώσει, δεν είναι εποχή που αρχίζουν τα μαθήματα. Άρα στην αρχή είμαι σε ένα ιδιωτικό κολέγιο στην Κιανή Ακτή, στη Βάνς, όπου λίγο καιρό πριν ήταν ο πιο. Και μετά είχε φύγει ο πιο αγαπημένος μου συγγραφέας, ο Γκομπρόβιτς, ζούσε σε αυτή την πόλη. Τυχαία. Είχε ένα γνωστό πατέρας μου που είχε. Και ήταν ένα σχολείο για πλουσιόπαιδα, στην ουσία κολόπαιδα τώρα, δεν ξέρω αν περνάει αυτά, από τις αποικίες. Και γνωρίζω τον οποίο παντρεύτηκε και ο πατέρας του γιού μου, το Στάθη, στα σύνορα, στη Βεντιμίλια, στα σύνορα Γαλλίας και Ιταλίας, τον ερωτεύομαι ακαριαία. Εν μία νυχτή και βλέπει τα χάπια μου, λέει, τα θέλεις, πέτα τα. Και είναι φαινομενάλ και θέλω να πω, γιατί από καμιά 4-5 χρόνια να παίρνεις τέτοια βαριά θεραπεία, δεν υπάρχει περίπτωση να την κόψεις και να μην είναι. Είναι σαν να μην είχα πάρει καραμέλα, τίποτα, για να πω την παντοδυναμία του έρωτα.
1: Ναι,
2: λοιπόν, οπότε φεύγω. Και φεύγω μαζί του και πάμε προς Άμστερνταμ και γονείς βάζω την Ιντερπόλ κλπ. Ήταν πολύ ωραίο. Και ο Μάρκελος γεννιέται ένα χρόνο αργότερα.
1: Πάντως η θεραπεία βρέθηκε καθοδόν.
2: Μια χαρά η θεραπεία.
1: Και μετά Ιταλία.
2: Που δεν τα είπε ακόμα, θυμάμαι, στη μητέρα μου. Και είχαν δώσει γιατροί, ακόμα και έγκυος ούσα το Μάρκελο. Είχαν δώσει, εγώ το έχω κόψει πλέον. Ερχόντουσαν τα φάρμακα να τα πάρω. Τη σχιζοφρένεια. Αυτό είναι όμως εγκληματικό.
0: Άρα λοιπόν, όταν βρίσκεσαι στη Φλωρεντία, είστε παντρεμένοι με παιδί και σπουδάζετε?
2: Στη Φλωρεντία πάω. Αρχίζω να μην γίνονται μεταγραφές από το Παρίσι στην Πεζανσόν, στην Νίκαια και καταλήγω στη Φλωρεντία που ήταν ο Στάθης. Και ήταν περίπτωση γιατί συναντηθήκαμε 19 Μαΐου και την επόμενη χρόνο 19 Μαΐου γεννήθηκε ο Μάρκελος. Θα μπορούσε να είναι ένας τελείως ηλίθιος, χάλια, πως αυτό δηλαδή.
1: Πάντα σκεφτόμουν τώρα πάλι την τελική, ας πούμε, απόφαση ζωής στην Ελλάδα και τις συγκρίσεις μέσα στη διαδρομή με τις άλλες χώρες. Έτσι. Τι είναι αυτό που αντέχει κανείς να ζει στην Ελλάδα?
2: Εγώ έχω πάρα πολύ καλή επαφή με την Ελλάδα απ' έξω. Το λέω και για το γράψιμο. Όταν έχω μία απόσταση, είναι πολύ καλύτερα. Θυμάμαι ένα διάστημα, γιατί ήταν ένας φίλος μου εκεί. Έγραφα την Εύα που γίνεται χειμώνα η Χριστούγεννα στην Ελλάδα και πέφτει χιόνι. Και ήμουν ένα διάστημα στην Ταϊλάνδη που χάρισε αυτό το φίλο μου. Ήταν πιο καλά, πιο και πολύ. Στήχησα και πολύ λιγότερο από το να κάθομαι εδώ. Και αυτή η απόσταση, νομίζω. Και έχω και πιο καθαρή εικόνα της Ελλάδας και μου είναι και πιο αγαπητή, πιο προσφυλής, αν υπάρχει αυτή η απόσταση.
1: Το λέω γιατί οι Έλληνες, ανά τους αιώνες, κάναν πάντοτε αυτή τη θεραπεία. Δηλαδή φεύγαν μακριά από την Ελλάδα και καθάριζε μέσα τους το τοπίο.
2: Καθαρίζουν πολλά, ναι.
1: Ναι, καθάριζε το τοπίο.
2: Εγώ νομίζω ότι γενικά, όχι μόνο σε μένα, αλλά για όλους, ένα ταξίδι, νομίζω ότι είμαι εγώ στη μετακίνηση.
1: Ωραίο αυτό.
2: Βγαίνοντας, εάν εγκαταλείποντας αυτά που είναι συνήθειες καθημερινές, σηκώθηκα, βρήκα τον καφέ. Όλα αυτά τα οποία είναι συνήθειές μας καθημερινές, απλές, δεν λέω τίποτα βαρύγδουπα, και τα οποία όμως με το πέρασμα του χρόνου είναι σαν δεκανίκια έχουν. Μόνο έξω από αυτά είσαι αυτός.
0: Μιλώντας για να προγραμματιστούμε για την εκπομπή, σας είχα εντοπίσει στη Σουηδία. Αναρωτιέμαι αν είχατε βρεθεί σε αυτό που λέμε στα σπίτια των συγγραφέων.
2: Εκεί πηγαίνω από το 97. Είναι ο παραδεισός μου. Και πηγαίνω μόνο χειμώνα. Είναι ένα. Δυστυχώς στην Ελλάδα, και αυτό είναι άλλο δράμα. Πλέον υπήρχε κάποτε στην Ρόδο.
0: Και στην Πάρο. Υπήρχε.
2: Και στην Πάρο, και θα διάκουσα ότι θα γίνει πάρκινγκ. Είναι τερατώδες αυτό. Είναι παράδειγμα τερατώδες ότι με καλούν ο σύλλογος συγγραφέων της Βηρητού σε αυτή την κατάσταση, μου πληρώνει τα εισιτήρια αυτά για να πάω να γράψω ελληνικά και όχι υποχρεωτικά, και πληρώνει ένα ξένο συγγραφέα και όχι υποχρεωτικά να γράψω για τη χώρα τους. Σου δίνει αυτή την ελευθερία. Δηλαδή, μιλάμε, δεν υπάρχει κανένα κάτι να βοηθήσει, ρε παιδιά. Τίποτα.
0: Η παραμονή σας εκεί σε αυτό το σπίτι, να το αποκαλέσουμε έτσι, των συγγραφέων στη Σουηδία, τι σας διασφαλίζει? Την επαφή με ομότεχνούς σας, τη συζήτηση, την απομόνωση ή αυτό που λέτε το απέξω για να σκεφτείτε αυτά που θέλετε να γράψετε?
2: Είμαι μακριά αμέσως με το που φεύγω. Ακόμα και οι απλήρωτοι λογαριασμοί είναι σαν πηγαίνουν στο βάθο. Δεν διαγράφονται, δεν είναι χμηροί. Όλα
1: είναι πρώτο επίπεδο.
2: Και με έναν μαγικό τρόπο τα χιλιάδες τηλεφωνήματα τα οποία χτυπάνε ή τα email, όλα αυτά, κάπως ανακαταλαγιάζει η κατάσταση. Υπάρχει μια απόσταση.
1: Είναι σαν να παίρνουν το μήνυμα όλοι ότι έχεις φύγει.
2: Ή κάπως και όλοι και αυτοί που δεν με ξέρουν, γιατί μπορεί να μην ξέρουν που βρίσκομαι.
1: Λέω ότι είναι σαν ενεργειακά εμείς να αποσυρώμαστε και αυτό το πράγμα έχει αντίκτυπο. Δηλαδή το παρατηρώ και εγώ όταν φεύγω.
2: Ότι είναι υπάρχει,
1: υπάρχει μια σπίδα προστασίας. Δηλαδή σαν να μην σε φτάνουν αυτά τα πράγματα, και κυρίως αυτό που λέμε τώρα. Το ευεργετικό είναι ότι σαν ο καθημερινός σου εαυτός, ας πούμε, να είναι μια στολή και με το που βγαίνεις τη βγάζεις και είσαι ξανά καινούριος μέσα σου. Σε παρατηρείς πάλι τις αντιδράσεις σου, το πώς νιώθεις. Δηλαδή ξεκουράζει πάρα πολύ τον εαυτό το να βρεθεί εκτός πεδίου βολής.
2: Εγώ για μένα ιδιαίτερα που η ιστορία, το γράψιμο της Σενιωρίτας ήταν σαν να συμμετέχω σε ένα είδος αγωνίσματος, όχι διανοητικού αγωνίσματος, αντοχής. Όταν πηγαίνω στο Βίσμπι που είναι ένα νησί, στην Κότλα, την Κότλα, παίρνω, γίνομαι σαν κανονικός άνθρωπος. Κοιμάμαι, τρώω το μεσημέρι, το βράδυ. Παίρνουν έναν άλλο ρυθμό. Αυτά εδώ δεν γίνονται. Εδώ είναι deregulation, please.
0: Για πέστε μας λοιπόν, πότε βρεθήκατε στο Μεξικό, ενώ στην πραγματικότητα και όχι στην εκδοχή τη μυθιστορηματική.
2: Στο Μεξικό πήγα τέλος Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου του 23.
1: Πάντως για να μπούμε στο κλίμα, Αλεξάνδρα, και να έρθουμε και στα δικά μου τα νερά, θέλω να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει για τίτλο La Maranda, για να μας δώσει το ντουέντε όλου του κλίματος και μέσα σε τι η συγγραφέας, μέσα σε τι δόνηση μαγνήτιζε όλα τα στοιχεία που μας έχει δώσει μέσα στο βιβλίο της Σενιωρίτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
2: Και έχουμε μαζί μας την συγγραφέα κυρία Έρση Σωτηροπούλου με αφορμή το βιβλίο της Σενιωρίτα από τις εκδόσεις Πατάκη, μια νουβέλα για την οποία τώρα θα σας δώσουμε τα χαρακτηριστικά, τα χρώματα, τον ψυχισμό της ηρωίδας όπως τον έχουμε αφομοιώσει και εγώ και η Αλεξάνδρα διαβάζοντάς το. Παρατηρούμε λοιπόν ένα πλούσιο και άξιο ψυχισμό που είναι σε θέση να όλη την ώρα να στρέφει τα μάτια και στον εξωκόσμο και στο μέσα κόσμο. Είναι μια γραφή πυκνή, με ένταση που σε κρατάει σαν, εγώ θα μπορούσα να πω ότι είναι σαν να βλέπω μια εικόνα κινηματογραφική.
1: Ή μόνο πλάνο, δηλαδή μια κάμερα που γυρνάει ένα πλάνο παρατηρώντας τη Σενιωρίτα σε αυτή την απόδραση στην απαγορευμένη ζώνη. Και θα μπορούσε να είναι και πολύ κινηματογραφικό, Λίνα.
2: Αυτό
1: θα μπορούσε
2: είπα.
1: Να είναι και Φελίνη και Ντέιβιτ Λίντζ με όλο αυτό το αναζητώντας
2: την ψυχή μας. Είναι Έρση Σωτηροπούλου πάντως.
1: Εσείς λοιπόν βρίσκεστε στο Μεξικό. Προφανώς σε φίλους ή έχετε πάει ταξίδι.
3: Όχι, ήταν το ήμουν καλεσμένη στην έκθεση της Γκουανταλαχάρα.
1: Και εκεί λοιπόν, και μετά από την πού ταυτίζεστε με τη Σενιωρίτα, δηλαδή αυτό που λέει, τις απαγορεύουν
3: Σενιωρίτα,
1: να βγαίνει.
3: Σενιωρίτα είναι πως τη φωνάζει από πίσω. Δεν, η φίλη μου, η οποία είναι μια μεγάλη οικογένεια, ενώ είναι το σπίτι στο κέντρο, δίπλα στην πεγκατοικία του Αμερικανού πρέσβη, ο δρόμος του σπιτιού είναι ασθενός δρόμος με οδοφράγματα δεξιά και αριστερά και στρατό. Είχαν πολλές απειλές, κινδυνεύουν να παχθούν. Υπάρχει μια λογική σε αυτό. Εντάξει. Είναι ένα σπίτι με Φρίντα Γκάλο κλπ. Είναι πολύ καλή φίλη. Εκεί μου είπαν έτσι, σκοτεινιάζει, ξέχαστο.
2: Τέλος.
3: Εγώ μείνει τρεις μέρες κλεισμένη. Δεν ήταν κάτι παράτολμο. Όσο αφορά το ρεαλιστικό αυτό, ένα απόγευμα ας πούμε, που έχω πήξει μέσα. Κατεβαίνω τσουκ χωρίς να την πω γεια κλπ. Γιατί υπηρετικό προσωπικό κλπ. Δεν είναι το ότι με παρακολουθούσε. Βγαίνω και αρχίζω να καταφορίζω. Με τα πόδια πάνε μόνο υπηρέτριες και χωρικοί. Δεν βρίσκεις άνθρωπο στο μέση τάξη να μείνει με αυτοκίνητο.
1: Και το λέτε και μέσα στο μυθιστόρημά σας.
3: Δεν υπάρχει. Οπότε υπάρχει ο δρόμος, η καλύτερη ας πούμε, η πιο sick πλευρά του δρόμου που σημαίνει πολλές φορές. Όπου είναι μια ψιλονέκρα με τους παρακαδόρους κλπ. Και υπάρχει ένα είδος σαν λαϊκό πανηγύρι, κάτι σαν αυτό, σαν γιορτή. Στην άλλη μεριά, την πιο υποβαθμισμένη, την κακή ας πούμε.
2: Πάλι πάντως είναι η Πάτρα κάτω και η Άνω πόλη.
3: Πάπρα, δεν το είχα σκεφτεί. Μπράβο Λίνα,
2: ναι,
3: ωραία
2: ναι,
3: ιδέα.
2: Ναι.
3: Ωραία.
2: Είναι πάλι
3: αλλά
2: τι μαγνητίζει.
3: Συγγνώμη, πιστεύω ότι και εσένα και εσάς εδώ δεν μαγνητίζει κανένα να πάει εκεί σε αυτό το... το οποίο ήταν να έρχονται, να τους ανοίγουν τις πόρτες. Δηλαδή, όλο τον ταβαντούρι, η ζωή,
2: όχι
3: η ζωντάνια.
2: Κανένα, οι ζωντανοί άνθρωποι δεν
3: θέλουν. Η ζωντάνια, ναι.
2: Γιατί οι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να ανέβουν τάξη μέσα τους,
3: θα
2: πάνε
3: θα
2: από εκεί.
3: Αλλά όλη η πλάκα, το αστείο, η ζωή, αυτό να τρέχουν οι σκύλοι μόνο που ήταν ντυμένοι με εκεί. Γιατί οι πυρέτριες είναι όλες ένστολες. Όλη η πλάκα ήταν από την άλλη. Οπότε αυτό μετά πας προς εκεί.
1: Εσείς λοιπόν στην πραγματικότητα θέλω να
3: αυτό
1: μου πείτε.
3: Αυτό είναι η πραγματικότητα.
1: Τι συναντάτε, αυτά που λέτε.
3: Σε δεν ξέρω, από εκεί πέρα τι συναντάω.
1: Καρναβαλιστές, πανηγύρι.
3: Δεν είναι καρναβαλιστές, διάφορα. Είμαι να αποφάσεις που να καθίσω. Δεν ξέρω τι θέλω να φάω. Τέλος, λέω τώρα όλο το κόκκι και μετά φεύγει η Σενιωρίτα από μένα και ελευθερώσετε τους ζυγούς. Μπαίνω σε μία η οποία δεν έχει σχέση με αυτή εκεί. Κάθομαι. Και ενώ κάθομαι, είμαι σε καλή διάθεση. Δεν είμαι ούτε αυτό κλπ. Κάθομαι. Η φράση «Το πρόβλημα είναι οι γιατροί, όχι ο καρκίνος» περνιάει έτσι από το μυαλό μου. Τελείωσε ανυπόπτω χρόνο.
1: Να πω ότι είναι αυτή η έκφραση με την οποία ξεκινάτε, ναι, και την νουβέλα σας.
3: Ναι, έρχεται μόνο στο μυαλό μου. Ούτε είμαι. Εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν ότι αυτό μπορεί να γίνει κάτι ούτε τίποτα. Όμως μου άρεσε πολύ. Βρήκα ότι είναι μια σύντομη φράση, απλή, λιτή, σχεδόν γυμνή, που μου άρεσε. Κάτι είχε. Μου άρεσε και σαν έκφραση. Αυτό. Και από εκεί και πέρα είναι η συνέχεια επί της οδόνης.
2: Πάντως τώρα λέμε κάτι άλλο για το λογισμικό του συγγραφέα. Δηλαδή πώς ας πούμε έχει συνέχεια μια κεραία ανοιχτή. Αυτά που έρχονται, ευνίδια, ανέτεια, οτιδήποτε, να τα πιάνει. Είναι μια εξάσκηση που έχει ο συγγραφέας, να μπορεί να αξιολογεί από τις χιλιάδες σκέψεις που του έρχονται ποια είναι η ενεργοφόρα. Ποια είναι αυτή δηλαδή η οποία έχει νόημα να την κεντράρει και να δει τι θα του γεννήσει. Γιατί μέσα το 24ωρο έρχονται πολλές σκέψεις.
3: Χιλιάδες. Και χιλιάδες, τι κρατάς. Σκέψεις.
2: Τι κρατάς από εκεί.
3: Αυτό, τι κρατάς.
2: Αυτή είναι η εκπαίδευση του συγγραφέα δηλαδή και του καλλιτέχνη γενικότερα. Να συναντηθεί με αυτή τη μία ιδιαίτερη στιγμή, ας πούμε. Μια σκέψη. Κάτι να τον ενεργοποιήσει.
3: Ναι. Εγώ πιστεύω. Ότι δεν είναι ακριβά, ήταν που μακάρι να ήταν έτσι. Δεν είμαι. Εγώ πιστεύω και αυτό το έχω και όταν γράφω το νιώθω. Δεν είναι ότι είναι σαν να υπάρχει ένα εσωτερικό μάτι το οποίο αντιδρά, τσινάει στα φώπα, στα στραβοπατήματα. Όπου δεν μου λέει γράψε έτσι, ήταν ωραίο, αλλά αντιλαμβάνουμε αμέσως όχι μόνο το στραβοπάτημα, κάτι που θα μπορούσε. Και γι' αυτό. Κράτησε αυτή η ιστορία για ένα τόσο μικρό βιβλίο πάνω από 2 χρόνια. Είναι για δρομοκαίδιο ιστορία μου. Λοιπόν, αλλά κάτι με κλωτσούσε μέσα μου και πανερχόμουν να ξαναγράφω και 100 φορές μια παράγραφο. Γιατί το εφεδρό είναι ότι όταν άρχισα να γράφω επιστρέφοντας στην Ελλάδα, σε ένα μήνα αυτό ήταν έτοιμο. Το θέμα όμως ήθελα να υπάρχει μια φωνή μέσα του που να μπορεί να εκφράσει αυτό το διτό, που δεν είναι όμως κάτι σε επίπεδο τραγωδίας, γιατί ο κόσμος της χώρας αυτής, η οποία είναι μια χώρα που δεν ξέρει, που την παρακολουθεί με ενδιαφέρον, ταυτόχρονα έχει ένα πένθος έντονο. Η θλίψη πολλές φορές σε κάνει ανέσθητο. Υπάρχει φορές όμως που η θλίψη σε κάνει σε βαθμό υπερβολικό, παρατηρητικό. Δηλαδή να βλέπεις πράγματα που είναι σχεδόν αόρατα για άλλους. Λοιπόν, έτσι, ήθελα αυτό να μπορέσει να το δει στο γράψιμο.
2: Σαν μεγεθυντικός φακός είναι, ναι, καμιά
3: ακριβώς,
2: φορά η λύπη.
3: Ακριβώς. Ναι. Και ήθελα αυτό να δοθεί. Άρα ο κόσμος αυτής της λαϊκής γιορτής που παρακτορεί ενδιαφέρον, δεν είναι ότι τα παρατηρεί και αυτά. Και ταυτόχρονα ο κόσμος αυτός ο ζωφερός της μεθ, των συγγενών, της ασθένειας, αυτό το μάντρα γιατρέ, συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Αλλά το λέω, αυτό συμβαίνει και στην καθημερινή μας ζωή, δεν είναι έτσι?
2: Βέβαια.
3: Αν κάνεις ένα σκανάρισμα, όπως πάμε για την MRI, μας κάνει ένα σκανάρισμα της σκέψης, ήταν δυνατόν στο μυαλό μας, δηλαδή ο συσχετισμός και οι συνειρμοί που γίνονται, υπάρχει ένα πλούτος και ένα στοιχείο παραλόγου πολύ έντονο.
2: Μα εγώ όταν έχω βρεθεί, γιατί καθένας μας έχει βρεθεί, είτε για συγγενή του είτε για φίλο του ανθρωπό του, έχει βρεθεί, το λέμε τώρα με αφορμή ας πούμε, το τι έχει καταγράψει ο καθένας μέσα μας σε μια δύσκολη φάση που είναι μια αρρώστια, κάτι βαρύ, που πάμε σε σαλόνια αναμονών κτλ. Το νιώθουμε όλοι το παράλογο μέσα εκεί όταν είμαστε. Δηλαδή η συνθήκη ας πούμε του καθενός μας, το πώς νιώθει, πώς αντιδρά την ώρα που θα βγει ο γιατρός για να ρωτήσει, όταν θα καθυστερήσει να περάσει κάποιος να ρωτήσει.
3: Όλη τον, η λαχτάρα.
2: Η λαχτάρα. Έχει λοιπόν τέτοια δύναμη το κείμενο εκείνη την ώρα που είναι σαν να μας περιλαμβάνει όλους. Δηλαδή εγώ σαν αναγνώστρια είχα τη συνείδηση ότι αναδύονται μέσα μου σκηνές, στιγμές τις οποίες έχω κατευνάσει. Τα έχω αφήσει στην άκρη, αλλά έχει τέτοια δύναμη το κείμενο που είναι, σε πιάνει από το λαιμό δηλαδή εκείνη την ώρα. Ακόμα και ο παράδοξος τρόπος που αναδεικνύει το τι νιώθουμε οι άνθρωποι. Η άλλη παρατήρηση, η οποία είναι για τη χώρα μας ας πούμε ντροπή, το να κάθεσαι να πάρεις τα φάρμακα με βροχή ας πούμε στο δρόμο, να μην.
3: Και το ΕΟΠΗ είναι και τα ιδιωτικά, αν είσαι ιδιωτικό. Ναι. Τι του ΕΟΠΗ, ναι. Τι ήταν αυτό?
2: Ντροπή για τη χώρα μας.
3: Είναι Αλεξάνδρες.
1: Και ναι, στα δύο. Πάντως θέλω να σας πω ότι εγώ προσυπογράφω απόλυτα αυτό που λέει η Λίνα, γιατί για παράδειγμα ο καρκίνος έχει χαρακτηριστικά επιδημίας. Ο καθένας από εμάς έχει βιώσει την επιτροπία του θανάτου και του καρκίνου, ζώντας στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή προσδοκώντας από τα λόγια του γιατρού μια ελπίδα. Αυτό λοιπόν που λέτε εδώ η προσφώνηση γιατρέ, έτσι όπως το λέτε, πραγματικά είναι απόλυτη ταύτιση. Γιατρέ σαν αναφιλητό, γιατρέ σαν λιγμός, γιατρέ σαν ελπίδα, γιατρέ σαν το σ' αγαπώ, γιατρέ σαν το υπερμάχο. Και την ίδια στιγμή, αυτό που λέτε πολλές φορές, πως μπροστά μας έχουν μία θλίψη και όταν αναχωρούν...
3: Καλά, είναι... το πιο ωραίο να πάει κανείς να κάνει με ένα μικρό ταινιάκι, πως αλλάζουν ύφος πριν μπουν στην εντατική και πως όμως τρέχουν σαν σύμφωνες. Αλλά και όπως μπαίνουν στο θάλαμο και βγαίνουν. Δεν θέλω να πω νοσοκομείο. Αξίζει να μην έχει κανείς προβλήματα, σαν εμπειρία, να πάει στους διαδρόμους συγκεκριμένου ιδιωτικού νοσοκομείου, να τους δει με τις ρόμπες τους, ροζ μάγουλα, αγκαζέ, με ένα πάτεντε, να κολαριστεί, να διασχίζουν τους διαδρόμους.
2: Πάντως αυτό, Έρση, είναι θέμα για δραματική σχολή. Δηλαδή εγώ αν ήμουν θεατράνθρωπος, ας πούμε, θα έλεγα στα παιδιά, θα δίνω ένα θέμα τέτοιο. Δηλαδή κάντε μου τους γιατρούς, ας πούμε. Είναι πολύ πλούσιο σε χαρακτηριστικά, ψυχολογικά και κινησιολογικά, αλλά σημασία έχει, ας πούμε, από το τώρα, έτσι το 2026, ας πούμε, που λέμε, που φτάσαμε, αν κανείς επιτρέψει στον εαυτό του να γυρίσει πίσω στην απαρχή αυτής της επιστήμης, της ιατρικής.
3: Δεν έχει καμία σχέση.
2: Δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή ανατριχιάζεις με το πώς θεραπεύανε στην αρχαιότητα και το τι θεατρικό σκηνικό είναι αυτό που ζούμε όλοι τώρα.
3: Είναι ένα που έχει γίνει στο virtual, έχει γίνει ένα είδος reality,
1: ναι,
3: στην ουσία.
1: Ναι. Να σας το πω και αλλιώς. Δεν μπορεί στη σημερινή εποχή, υπάρχει τέτοια τεχνολογική ανάπτυξη, να αισθάνεται αυτό που λέτε μέσα στο βιβλίο σας, ο συνοδός του ασθενούς ή ο ασθενής, την ταπείνωση από το θάνατο, ότι δεν μπορεί να γίνει.
3: Καλά, εκεί είναι ένα άλλο. Αν πώς θα βρει το θάνατο. Αλλά το θέμα είναι ένα άλλο.
2: Αλεξάνδρα, αυτό... άλλο είναι ο θάνατος, αν είναι να έρθει.
3: Αυτό δεν είναι. Το θέμα είναι ότι, επειδή έχω υπάρξει άρρωστη και σοβαρά, θυμάμαι ότι και στην Ιταλία, ότι μπορούσε να συζητήσει με τον γιατρό. Κάποια στιγμή να καθίσει να σκεφτεί τις αντιρρήσεις που είχες να κάνει. Αυτό δεν υπάρχει τώρα, τίποτα. Παπαρίπα αυτό και αυτό, ακόμα και να είναι γνωστός. Λοιπόν, θα πάρεις εκείνο εκείνο. Ταυτόχρονα η ιατρική, η αρρώστια είναι ένα πράγμα στη ζωή μας πιο πια κοντά από την υγεία και το κανονικό. Μιλάς τηλέφωνο, αυτό μπορεί να συμβαίνει γερνώντας βέβαια οπωσδήποτε, αλλά όλο ακούς, κάτι λέγονται. Θυμάμαι ο Μισελ, που είναι που εκ των υστέρων έχει κάτι το κωμικό. Ο Μισελ πέθαινε, είχε πεθάνει και έτσι έκλεισα χαμήλως όλα τα τηλέφωνα. Με έπαιρναν και διάφοροι και να μου λένε, ξέρεις από ποια ήρθε, έρχομαι από την κηδεία του τάδε τώρα. Δηλαδή μιλάμε ένα πράγμα που είναι τόσο βαθύ ο θάνατος, ταυτόχρονα γίνεται reality κι αυτό. Και αφαίρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, εμένα παρακολούθησε χρόνια ένας που πραγματικά θα υποκλεινόμουν, θα του έκανα τέμπλο στους Δελφούς, παρόλο που δεν ήταν. Ο Στέφανος ο Χατζηγιάννης, ο καθηγητής. Του έλεγα, κάποια στιγμή θέλω οπωσδήποτε και μαθητής του να με βάλει σε κορτιζόνη. Έγραφα το τιμένι από τη νύχτα. Δεν θέλω, λέω. Ας γίνει ό,τι θέλει το αυτοάνος. Ο Χατζηγιάννης συζητούσε μαζί μου. Άκουγε τη γνώμη μου. Αυτό δεν υπάρχει πια. Και ταυτόχρονα είναι αυτή η σύμπραξη, η οποία είναι ένα πράγμα. Το κομψί κομψά είναι ένα πράγμα με τις φαρμακευτικές, που δεν είναι καινούργιο.
1: Ή το πόσο αποκλεισμένη είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το δημόσια περίθαλψη και δημόσια φροντίδα.
3: Αν γίνεται μια αλυσβερίση από το ένα στο άλλο, παίρνει σύνταξη από το ένα, πετρέχει στο άλλο.
2: Τώρα πάω για να περάσω στην κόντρα του ψυχισμού, ας πούμε, του λαού στο Μεξικό. Δηλαδή από τα τραγούδια του νιώθουμε μια φωτιά μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, δηλαδή στο ξεδίπλωμα, τη διάδραση, ας πούμε, της ηρωίδας, η οποία έχει κατηφορήσει, έχει βρεθεί, ας πούμε, το βράδυ από την πλευρά της πιο τραχιάς ζωής ή της πιο αληθινής. Και αυτό λοιπόν, η φωτιά που έχει μέσα από τα τραγούδια που μπορεί να ακούει και τα λοιπά, νομίζω ότι δημιουργεί ένα μετέστημα. Δηλαδή σε επηρεάζει αυτό που ακούς σαν τραγούδι, ακόμα και το να σου έρθει στο νου ή στην καρδιά κάτι που το έχεις καταχωνιασμένο. Δηλαδή αυτό μ' αρέσει, η κόντρα της ηρωίδας μας μέσα σε αυτό το περιβάλλον που έχει και ερωτική φωτιά, κυρίως το πάθος.
3: Είναι έντονος ο ερωτισμός.
2: Είναι έντονος ο ερωτισμός. Αυτό είναι κάτι που εγώ, ας πούμε, εδώ στον τόπο μας δεν το νιώθω να έχει ρίζα.
1: Εγώ αυτό κράτησα.
2: Έντονος ερωτισμός.
1: Η σενιωρίτα σας που μιλάει για τον ήλιγκο της επιθυμίας, που με αυτό κλείνεται.
3: Για κοιτάξτε, μπορεί αυτό στην Ελλάδα να περνάει κάπου. Εγώ νομίζω τα θέματα, γιατί λένε βρες θέματα, τα θέματα είναι πάντα τα ίδια. Έρωτας, θάνατος, υπάρχει τίποτα άλλο? Πείτε μου αν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό. Το θέμα είναι ο τρόπος που θα το πεις, το νέο φως που θα δώσεις αυτό. Τι θα εφεύρω, αυτά είναι. Αυτά είναι. Ας αυτό τελώς. Είναι η ανθρώπινη ζωή.
1: Όταν το είπε για πρώτη φορά η Λίνα στην κουβέντα που κάναμε, ότι μα τα θέματα που πραγματεύεται, ο στίχος, η ποίηση, η τέχνη, είναι αυτά τα δύο, γιατί είναι διαχρονικά. Απλώς πρέπει ο καθένας να βρει τον δικό του τρόπο να το αποτυπώσει. Εκεί πραγματικά για πρώτη φορά
2: σου λύθηκε ένα παιδί ολόκληρο. Ναι.
3: Από την εποχή του Ομήρου μέχρι τώρα έχει αλλάξει τίποτα. Το θέμα είναι το νέο φως που θα ρίξει αυτό. Ένα βλέμμα άλλο. Ένα βλέμμα που θα έχει και κάποιο νόημα, που θα δίνει ένα νόημα. Και εμένα με ενδιαφέρει πάντα πάρα πολύ λεπτομέρεια, που συνήθως είναι θαυμένες.
2: Αλλά μου είναι εντυπωσιακό ότι για τον αναγνώστη, την ώρα που θα δει το πατρόν του πώς αναδεικνύεται η λεπτομέρεια, φωτίζεται και μέσα του το τι έχει λεπτομερώς παρατηρήσει. Πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι συγγραφείς, δεν εκφράζονται έτσι, έχουν παρατηρήσει και αυτοί με τρομερή ακρίβεια πράγματα, τα οποία τα έχουν καταχωνιάσει, ναι. Και όταν το βλέπουν γραμμένο, εκείνη την ώρα ελευθερώνεται και από μέσα τους ένας εαυτός,
3: ναι.
2: Και αυτό είναι το ωραίο, δηλαδή αυτό που σου προσφέρει η ανάγνωση ενός βιβλίου. Έλεγα μέσα σε αυτά τα δύο θέματα που λέμε τώρα, ότι πήγα να πω ότι διάβασα και με εντυπωσίασε ότι και για τον έρωτα έχουν γραφτεί πολλά, για το θάνατο έχουν γραφτεί πολλά, για την ξενιτιά έχουν γραφτεί πολλά. Λέει, ένα θέμα που δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο είναι η προδοσία από φίλο.
3: Αυτή είναι η χειρότερη, και από την ερωτική για μένα.
2: Αυτό, ας πούμε, με εντυπωσίασε πολύ, ότι δεν μπορείς να βοηθηθείς. Δηλαδή δεν έχουν γραφτεί πολλά πράγματα γύρω από την προδοσία που μπορεί να βιώσεις από φίλο. Και πράγματι έμεινα δηλαδή για λίγο και λέω, έχουν δίκιο. Είναι ένας βαθύς πόνος, αλλιώτικος από τους άλλους.
3: Υπάρχει
2: πόνους.
3: Υπάρχει ντεμή εν μέρη σε άλλες συνθήκες και άλλη εποχή. Το βρίσκεις, το θυμήθηκα τώρα,

0: φορά τι έχασα.
1: Ενώ στο άλλο πρέπει να διαχειριστείς το γιατί της προδοσίας.
0: Είναι σαν κάτι άδικο τρομερά.
2: Και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Δηλαδή σχεδόν σε παραλύει αυτό το πράγμα. Άρα βάλαμε ένα ωραίο κανόνα, με την έννοια ότι σε αυτά τα δύο θεμελιώδη ζητήματα, του έρωτα και του θανάτου, γίνεται όλη η σπουδή κάθε γενιάς, κάθε συγγραφέα, σε κάθε μέρος της γης. Και εμείς σαν αναγνώστες δεν χορταίνουμε ποτέ. Δεν είναι κάτι που λέμε, α, αυτό το έχουμε διαβάσει. Δεν έχεις διαβάσει, γιατί είναι μοναδικός ο τρόπος του καθενός πώς θα το θίξει.
0: Εγώ και όχι μόνο εγώ, νομίζω ότι θα διαβάζουμε ένα βιβλίο, αυτό που ψάχνουμε είναι αυτή.

0: και μια αυτή τα χαρτιά να μέσα σε ένα άθλιο κατάσταση.
1: Γράφετε χειρόγραφα ακόμα?
0: Ουδεπόποτε από τα 13 μου γράφω όπως έγραψε. Δεν έχω γραφικό χαρακτήρα. Δεν μπορώ να διαβάσω τις σημειώσεις μου. Ακόμα και τα ποίηματα τα έγραφα παλιά στη γραφομηχανή. Και δεν έμαθα ποτέ. Γράφω μόνο με αυτό το δάχτυλο.
1: Άρα γραφομηχανή και μετά ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο.
0: Και μετά ένα μικρό λάπτοπ αυτό. Ναι, αλλά ναι, είναι με το ένα δάχτυλο.
1: Ναι, ναι. Μονοδακτυλικό. Αντί για μονοτονικό.
0: Φρίκι είναι αυτό. Γιατί αυτό πρέπει να κοιτάω. Είναι απίθανο δηλαδή τι είδος αναπηρία εσωτερική υπάρχει. Που δεν μπορώ να θυμάμαι έστω το πληκτρολόγιο. Δηλαδή πρέπει και έτσι και έτσι και αυτό.
1: Το μόνο τώρα λέω, γιατί λέω για τις ψηφιακές ευκολίες, έτσι, που επιτρέπουν να μπορείς να το λες φωνητικά και να στο γράφει.
0: Ναι, αλλά εγώ όλη αυτή η δουλειά είναι με αυτό το παπαπάπα, το οποίο θα το λέω φωνητικά, μετά θα διορθώνω τη φωνή μου, διότι εγώ γράφω και ξαναγράφω. Μια παράγραφος μπορεί να είναι 120η φάση.
1: Όχι τη φωνή, το κείμενο.
0: Το κείμενο.
1: Αλλά λέμε ότι ακόμα και αυτή η συγκέντρωση με το ένα δάχτυλο επιτρέπει στον εγκέφαλο να συγκεντρώνεται.
0: Κάνει μια διεργασία.
1: Ναι, κάνει διεργασία. Αυτό είναι το κέρδος δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ναι.
2: Κύριε Σωτηροπούλα, αυτό σας το βιβλίο είναι πολύ συμπυκνωμένο. Δηλαδή, ναι, λογοτεχνία μέσα σε 80 σελίδες. Εντάξει, αυτό δεν το συναντάς, που τα περισσότερα είναι 300-400 χάνεσαι. Και σκεφτόμουν όταν διάβαζα για σας ότι ξεκινήσατε από ποίηση, και νομίζω ότι αυτό είναι μια ικανότητα να μπορείς με λακωνικό τρόπο να συμπυκνώνεις τα νοήματα, έστω και αν είναι πεζογραφία.
0: Μια ικανότητα και μια αναπηρία. Διότι νομίζω, και γίνεται χειρότερο με το πέρασμα του χρόνου, στην ποίηση ξέρετε ότι κάθε λέξη έχει μετράει αυτό, και γι' αυτό θεωρείται από τα πιο δύσκολα είδη. Εγώ γράφω πεζογραφία με απαιτήσεις ποίησης. Δεν μου το ζήτησε κανείς. Μου επιβάλλεται αυτό. Δεν το θεωρώ οπωσδήποτε, έχει μεγάλη σημασία η γλώσσα κλπ. Αλλά υπάρχουν και συγγραφείς που γράφουν πολύ πιο απλά και είναι πολύ ενδιαφέρον και ζωντανό να το διαβάσει. Εγώ αυτό είναι καταναγκασμός. Κάτι που δεν μπορώ να ξεφύγω. Και νομίζω ξεκινάει από εκείνη την εποχή. Και ταυτόχρονα, αντί να πεις όπως σε άλλα πράγματα, καθηγήσαμε. Αν είναι, ξέρω εγώ, κάνει κάτι, το μαθαίνει και γίνεται ευκολότερο με την ηλικία, γράφω όλο και πιο δύσκολα. Δηλαδή, γράφω και ξαναγράφω πολύ περισσότερο από την νεότερη. Ασχολούμαι συνέχεια. Σαν να.
1: Αυτό για μένα είναι φυσιολογικό, γιατί όταν γράφει με συγκεκριμένο τρόπο κανείς, έτσι, σαν να μαγειρεύει με συγκεκριμένο τρόπο κανείς, όταν θέλει ας πούμε αυτό να ανεβάσει τον πήχη εκεί, γίνεται ακόμα πιο απαιτητικός με τον εαυτό.
0: Δεν έχω λύνα να μου κάνει μια σκοπιμότητα να ανεβάσει τον πήχη, και εκείνος που μαγειρεύει τα κάνει μετά σαν να χορεύει. Ωραία τα φτιάχνει και αυτά, νόστιμα, το ξέρει το πράγμα. Εδώ είναι με ένα είδος αγωνίας να δοθεί κάτι το οποίο έχω στο μυαλό μου και θα είναι σαν, αν θέλει, μια υπέρτατη συμπύκνωση που δεν θα πρέπει να φέρνει τη δουλειά που υπάρχει από
1: μα
0: πίσω.
1: Μα αυτός είναι ο πήχης που ανεβαίνει.
0: Εντάξει, δεν είναι η ζωή αυτή. Υπάρχουν και άλλα κάτι.
1: Δεν πειράζει. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: τώρα, τούτη φορά που ήρθαμε εδώ, κάνουμε αυτό. Άλλη φορά θα κάνουμε κάτι άλλο. Ας ευχηθούμε δηλαδή. Αλλά είναι για τον ίδιο το αποτέλεσμα. Ο ίδιος το βάζει.
0: Βέβαια.
1: Τη βάζει αυτή την παράμετρο.
0: Αλλά το θέμα είναι, δεν πρόκειται περί φιλοδοξίας ή μεγαλομανίας.
1: Όχι. Όχι. Γράφεις, να το πω με μια κουβέντα, τι πιστεύω ότι είναι.
0: Τι.
1: Πιστεύω ότι είναι μαστοριά.
0: Και δηλαδή, ένα κόλλημα με τη μαστοριά.
1: Ναι, αλλά είναι μεγάλη ειδονή η μαστοριά. Ναι, τι να κάνουμε.
0: Είναι ένα κόλλημα.
1: Έβλεπα στο Ηράκλειο, ήμουν που έβλεπα, είχα βγει στο μπαλκόνι στο ξενοδοχείο και έβλεπα ένα μάστορα που έφτιαχνε ένα τυχάκι απέναντί μου.
2: Στα Χανιά.
1: Στα Χανιά ήμουνα. Λοιπόν, το φτιάχνε, έπαιρνε την απόσταση, το κοίταζε, άναβε ένα τσιγάρο. Έτσι, στο ενδιάμεσο δηλαδή, μέχρι να του δώσει εντολή ο εγκέφαλος πώς θα προχωρήσει. Αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, τον έχω μέσα μου και λέω, αυτό κάνουμε. Είναι ένα μαστοριλίκι το οποίο έχει έρωτα. Έρωτα. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει, θα μπορούσε να τελειώσει σε μισή ώρα ο άνθρωπος αυτός. Τέλειωσε σε 2 ώρες. Γιατί ήταν κάτι σημαντικό για αυτόν αυτό που έκανε.
0: Είναι ένα είδος πείσματος. Ναι. Πείσμα προς τον εαυτό σου. Όχι να αποδείξει κάτι. Ναι.
2: Εγώ θέλω μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε ένα δίλεπτο. Το όνομά σας, κυρία Σωτηροπούλου, το ακούσαμε 2 φορές ότι ήταν στα στοιχηματικά προκριματικά για το Νόμπελ. Και έμαθα, που πραγματικά δεν το ήξερα, ότι σε αυτές τις πλατφόρμες αυτοί που τζογάρουν διαβάζουν τα βιβλία.
0: Αυτό θέλω
2: να πω, έχει ενδιαφέρον αυτό να μας το πείτε.
0: Δεν το ήξερα καταρχάς. Γιατί και παλιά είχε εμφανιστεί το όνομά μου, αλλά

0: Ήταν διάφορα blog στη Σουηδία, ήταν λογοτεχνικά φόρουμ διεθνή, τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν. Ότι η μεγάλη αυτή είναι πλατφόρμα εγγλέζικη, Ladbrokes, πέρασε από το Λονδίνο και όπου μπορείς να ποντάρεις από άλογα παντός του επιστητού και πρέπει να είσαι συνδρομητής νομίζω για να ποντάρεις. Και ποντάρουν, αυτό είναι, ίσως υπάρχει από καιρό, δεν το ήξερα. Αυτοί λοιπόν οι τζογαδόροι που ποντάρουν με χρήματα και έλεγα, θα ήθελα να τους γνωρίσω που βάζουν. Έχουν συζητήσει μέσα στο βιβλίο, είναι τζογαδόροι που έχουν διαβάσει. Θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια το διάβασμα παρά αυτός που είναι στα άλογα και βέβαια ξέρει την ιστορία του.
1: Και αυτός διαβάζει.
0: Και αυτός το διαβάζει. Έχει ενδιαφέρον, είναι τζογαδόροι οι οποίοι έχουν αυτό το πάθος και στοιχηματίζουν και είναι εκεί και λένε τις γνώμες του. Μα αυτό, κάθε τόσο έλεγα, μα ποια είναι αυτή η Σωτηρόπουλος κλπ. Πάπ ένα απαντούσε και έστελνε μία παρουσίαση που είχα στο Στραντ στη Νέα Υόρκη στο βιβλιοπωλείο. Ένα άλλο κάτι άλλο αυτό.
1: Ναι, μαθαίνουμε.
2: Ναι, όχι, είναι σοκαρίστικα. Ναι. Δηλαδή, ο τζογαδόρος να γνωρίζει το έργο της Έρης Σωτηροπούλου, που βέβαια είναι πολύ μεταφρασμένο. Άρα,
0: δεν
2: λοιπόν,
0: είναι τόσο όσο άλλον, ούτε είναι μια γλώσσα που δεν έχουμε μεταφραστές, παιδιά, και εκεί τελειώνουμε, γιατί είμαστε μια μικρή γλώσσα εμείς εισαγωγικά.
1: Πάντως και στα έργα τέχνης και σε πίνακες και σε τέτοια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μελετούν, ερευνούν, ψάχνουν, άρα και τιμή του αναγνωστικού αντικειμένου που είναι το βιβλίο να υπάρχουν τζογαδόροι που διαβάζουν βιβλία.
2: Σενιωρίτα Έρση Σωτηροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την παρουσία σας αυτή την ώρα μαζί μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματών το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr/more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

και ένα δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε στη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος 102,9 και 103,7 για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες για ολόκληρη την Ελλάδα κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πάντα ζήσει άρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές σε αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια, όπου ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον και ο Αργύρης Παντηλιάδης βέβαια στην επιμέλεια των ήχων.

Thank you.

Ωραία.

0: Τα αποκριάτικα τα λέμε τώρα, απόψε, αύριο τη Δευτέρα.
1: Όλη μέρα, αύριο και τη Δευτέρα.
0: Ναι, το βράδυ της καφιτέριας, του έξω στην πλατεία, του χώρου.
1: Μετά το φαγητό, ανάβουμε.

Θα σας την πω, αλλά θα κάνετε ησυχία.

κρίνεται και ένα δαιμόνιο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια, κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια efestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας λαϊκούς και νυχτερινούς, Στέλιος Φεντάκη στη ρύθμιση του ήχου και η θάλασσα θα μας απασχολήσει στην απόψινή μας εκπομπή, καθώς καλωσορίζουμε σιγά σιγά το καλοκαίρι, ενώ μόλις ακούσαμε τη Ρένα Στάμου και μέσα από το δίσκο «Η Αρχοντορεμπέτησα» που κυκλοφόρησε το 2000, «Πάρε θάλασσα το δάκρυ μου». Ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό μας τραγούδι θα ακούσουμε από τη Μαριό και θάλασσα γαλάζια.

Επανερμηνεία εδώ από τον Μπάμπη Κολέ στο τραγούδι του Κώστα Ραψοδού και του Αντώνη Διαμαντίδη Ταλκά «Η θάλασσα με την καρδιά σου μοιάζει». Μιχάλης Γενίτσαρης ακολουθεί και θα μας πει γιατί βαρέθηκε τη θάλασσα.

Και εδώ επανερμηνεία από τη Χαρούλα Αλεξίου στο τραγούδι του Γεράσιμου Κλουβάτου και του Χαράλαμπο Βασιλιάδη «Μας χώρισαν οι θάλασσες». Σαράντης Αλαβιζάτος, Μάριος Στόκας, Δημήτρης Μητροπάνος και δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε τις θάλασσες.

Και εδώ οι θάλασσες, αυτή τη φορά του Αντώνη Βαρδί με τον Ηλία Κλωναρίδη. Ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα και πάλι μαζί. 1974, η συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision με τη Μαρινέλα, Γιώργος Κατσαρός, Πυθαγόρας, Κρασί, Θάλασσα και το Αγόρι μου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρά για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, λαϊκούς και νυχτερινούς. Συνεχίζει να μας απασχολεί η θάλασσα και τραγούδια που έχουν γραφτεί για αυτήν, όπως αυτό το υπέροχο που μόλις ακούσαμε, η στίχη του Κώστα Βίρβου, η σύνθεση του Μίμη Πλέσα, θάλασσα, πικροθάλασσα, το 1973 με την Κέτη Αμπάβη. 1972 για τη συνέχεια και από τον ομώνυμο δίσκο Θαλασσινό Τριφύλι θα ακούσουμε τη Ρένα Κουμιώτη, Λίνος Κόκοντος, Οδυσσέας Ελίτης.

Πολύ αγαπημένος Γιάννης Πουλόπουλος, παιδί μου, ώρα σου καλή. Ακολουθεί η Βίκη Μοσχολιού με ένα τραγούδι που το στίχους είχε γράψει ο Ρίκος Θαλασσινός, ενώ η σύνθεση είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου, «Πέρα από τη θάλασσα».

Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, Γρήγορης Μπιθικότσης και μόλις ακούσαμε το Φιλτισένιο Καραβάκι. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γιώτα Λίδια σε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, «Θάλασσα τι μου έχεις κάνει».

Αγαπημένη και αέρινη Μεριλίντα εδώ, Μανολισιώτης και θάλασσα μόνο και ουρανός. Λίγο πιο πίσω στο χρόνο, περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 50 τώρα, για να ακούσουμε το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και εδώ, Στέλιος Κατσατζίδης και την Γκρέη και βαθιά στη θάλασσα θα πέσω.

Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της απόψενής μας εκπομπής «Λαϊκοί δρόμοι» για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλνει Σοφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου και σας αποχαιρετώ με πολύ αγαπημένο τραγούδι «Απόστολος Χατζηχρίστος» και «Έλα να πάμε τσάρκα μια βραδιά».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Δεύτερο 103,7.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,3.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ακούς το δεύτερο, 103,7.
2: Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ.

στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μισ και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προαύλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της Δημόσιας.